0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποιο είναι το μυστικό σύμφωνα με τους επιστήμονες για έναν ισχυρό γάμο?
2: Πόσες ώρες ξεκούρασης επιβραδύνουν τη γύρανση?
1: Και μαζί μας ο Λάμπρος Φυσφής.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ή η Αλεξάνδρα.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο?
0: Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να σου πω, εκεί στις ΣΕΡΣ έχει καθόλου τις σικές έτσι αυτές που βλέπεις στο δρόμο, σε κανένα κτήμα, σε κανένα κήπο έτσι παραέξω.
2: Αν κρίνω από τα σίκα στα ψυχεία των δικών μου και των αδερφών μου επίσης,
3: ναι.
2: Είχαμε πολλές να κλέψουμε.
3: Έχετε πολλές τουαλέτες στο σπίτι.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Έχετε
2: όρεξη να υπάρχει.
1: Άλλο είναι το ερώτημα. Οπότε τώρα τίθεται το θέμα. Το ξεφλουδίζουμε το σίκο ή τα αφήνουμε έτσι, το πλένουμε καλά. Για να το φάμε.
2: Εγώ θέλω να σου πω ότι δοκίμασα και τις δύο κατακτήσεις ημέρες γιατί μικρή μου η αδερφή μου είπε: Γιώργο, το καλύτερο παιδί έχει
3: φτιάξει. Έλα, εσύ. Τη λίγη αέρα. Μίξα έχει απ' έξω.
1: Τι λες, καλά.
3: Σαν μίξοειδέ είναι, δεν μου αρέσει.
1: Από πού τα φάει. Και έφαγε, πώ σου φάνηκε. Μην πει τίποτα.
2: Προσπαθώ τόσο πολύ να σε κρατήσω. Σέβομαι τόσο πολύ το Εθνικό Συμβούλιο, ρε. Δεν τρία ώρε.
1: Πώ ήταν να τρώ το σίκο με τη φλούδα.
2: Σαν σίκο με φλούδα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος:
3: Παγκόσμιο φαινόμενο.
4: Τάλλο.

Με ψυχολόγο, αν αφήσει αποκλειστικότητα, με blast from the past, σκλάβο σου για πάντα, από Βαγγέλη Γερμανό. Πόρε φίλε, πόσα χρόνια πίσω. Καλημέρα και μπουντζόρνο σε όλους από Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι τριτίτσα. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό το πενταμισάωρο που έχω κλείσει ύπνο, γιατί ήταν βαθύ και συνεχόμενο. Ας είναι καλά το κλιματιστικό. Πάρα πολύ ωραία παιδιά χθες, έτσι οικογενειακά. Γιόρτασα το ξαδερφάκι μου που κλείσε τα 50, είπαμε είναι τα νέα 20. Μαζευτήκαμε εκεί και πίναμε και τρώγαμε και πίναμε και τρώγαμε. Και μόλις είχα πάει εγώ στο γυμναστήριο, αλλιώς θα είχα τρομερές τύψεις με αυτά που τρώγαμε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Έχετε ήδη κοσμοσυντονιστεί στο 6982-951-951. Καλημέρα στην Πολυνίκη με καφέ, λέει και αυτή τον ψυχολόγο. Και στο αυτή τον ψυχολόγο πάω για δουλειά. Καλημέρα στον Ντιέλ, στον Αντώνη, στον Δημήτρη, στην Κατερίνα και στον Πρόδρομο. Γεια σας και χαρά σας λοιπόν. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Φοβερά και τρομερά πράγματα συμβαίνουν στη ΔΕΘ, η αλήθεια είναι. Στα Βέντο, Ντάφνη Λόρες και Μαρσό, ελπίζω να απόλαυσες. Ήταν όμως και ο Στέλιος Ρόκος χθες. Απολαυστικότατος. Το σήμα βέβαια δεν ήταν πάρα πολύ καλό εκεί και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει εύκολα με μηνύματα με τους έξω. Να του στείλει ένα βίντεο, να του στείλει μια φωτογραφία. Ένα κάτι βρε παιδί μου. Πάνω μου Ζουράκη, 20η Μαραβέγια σήμερα το βράδυ με DJ Set Δήμητρα Καβαλάρη. Τι λέτε, να περάσουμε μια βόλτα, να το ζήσουμε δεθικά. Γιώργος Σαμπάνης, Άγρια Θάλασσα, έρχεται στους 95 και να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα του Group Therapy. Σε περιμένω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Το Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Μιχάλη. Όμορφη τριτίτσα, λέει, να έχουμε. Ωραία η τριτίτσα. Ωραία, ουδέτερη. Αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω. Μ' αρέσουν όλες οι μέρες. Έχω αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή έτσι, και αισιόδοξη διάθεση. Καλημέρα στην Νικόλ. Μόνιμα ματιασμένη. Αχ, ναι, ναι, Νικόλ, είμαι μόνιμα ματιασμένη. Ματάκια, στείλτε. Έχω ένα. Στο έχω πει. Έχω ένα διακοσμητικό σου σπίτι τεράστιο. Ένα μάτι, όπως είναι η παλάμη σας. Ένα τέτοιο μάτι έχω. Το έχω στην είσοδο. Βέβαια δεν πιάνει πάντα, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στην Ελένη. Κρύο σήμερα, λέει, με 18 βαθμούς. Καλέ, πού βρίσκεσαι? Εντάξει, είναι δροσερό το πρωινό, η αλήθεια είναι, αλλά όχι πολύ κρύο. Εδώ έχουμε 24, 67% υγρασία και λίγο αργότερα θα φτάσουμε ένα max 28. Σήμερα θα δροσίσει επιτέλους. Σήμερα, τώρα, σήμερα που θα έρθουν να μου εγκαταστήσουν και τα υπόλοιπα κλιματιστικά, κατάλαβες. Αμάν έκανα παιδιά για αυτά τα κλιματιστικά όλο το καλοκαίρι και τώρα. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, αν είναι να δροσίσει, να πούμε και για το καλό φθινόπωρο, Παρασκευή ανοίγουν και τα σχολεία, ου, τελείωσε. 2 με 4 μποφόρου σήμερα το Αγέρι, γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται. Αλλά εδώ βλέπω ότι από αύριο ξανανεβαίνει, δηλαδή ένα 32 θα το φτάνουμε καθημερινά. Οπότε ίσως και να μην πάνε χαμένα τα κλιματιστικά, θα δούμε. Καλημέρα σε ποιον άλλον, στο Δημήτρη, είμαι στους δρόμους, μοιράζοντας ψωμιά και κουλούρια. Αχ, μόλις έφαγα το κουλουράκι μου, μου έχει κολλήσει τώρα ρεμίτσα και ένα, έτσι εδώ, ξέρεις τώρα, σουσάμι στο δόντιμο, το βγάλω. Καλημέρα στο Γιάννη, ήρθα κι εγώ, λέει. Ρε εσύ, λύσε μου την απορία, είσαι ο Γιάννης δίπλα από το φούρνο ή είσαι ένας άλλος Γιάννης? Γιατί τον Γιάννη δίπλα από τον φούρνο τον έβλεπα σήμερα το πρωί που ερχόμαστε μαζί, γιατί και αυτός δουλεύει από τις 6. Και έτσι όπως τον έβλεπα ήταν πιο μπροστά μου και είπα να του κάνω ένα ψστ. Αλλά μετά λέω εντάξει, μην γίνεις Μάριος, κάλμα λίγο. Χρήστος Μάστορας έρχεται. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει σήμερα. Ξέρω μόνο ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Στους 95 και 1 με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8, συντονίσου.

10 με τόνο σίγουρα είμαστε εμείς εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε και όλοι εσείς 10 με τόνο, είναι και η Zenith 10 με τόνο, γιατί δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη φέτος στη ΔΕΘ, όσοι 13 Σεπτεμβρίου, με παρουσίαση δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Εσένα περιμένει με διαδραστικά activations, εκπαιδευτικά παιχνίδια, πάντα με επικεντρό την ανθρώπινη ενέργεια. Θα πας να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά θα τα κάνεις πάντα στη ΔΕΘ, πάντα με Zenith, όσοι 13 Σεπτεμβρίου. Και ως τις 8 θα ακούσουμε Μαρία Παζαρούλα, γιατί εδώ τώρα έχω τον Μπίλι, ο οποίος λίγο χωρισμός λέει, λίγο που δεν κοιμήθηκα σχεδόν καθόλου. Με έπιασε ένα μηχάνημα στα πόδια και τη βγάζω στα επίγοντα. Έτσι ξεκινάει το πρωί σου, ρε. Κάτσε ρε, δεν θα πεθάνεις κιόλας αν χωρίσεις. Κάλμα, κάλμα. Ήρεμα. Καλημέρα, Αντώνη. Αύριο το πρωί βγαίνω ρεπό, αν θες καφεδίνη, μου λέει. Θέλω καφεδίνη, άντε να συντονιστούμε να βγούμε ένα καφεδίνη, γιατί με κάποιους από εσάς. Τι να κάνω, βγαίνω και μπιζμπιζέ έξω. Να πάμε, θα σου στείλω. Καλημέρα εδώ στη φίλη Κατερίνα, η οποία αφιερώνει στο Χάρη όλη της την αγάπη. Ο Κώστας, 18 βαθμούς λέει εδώ σήμερα, άλλαξε ο καιρός. Μήπως μένεις κι εσύ εκεί που μένει η Ελένη, η Βασιλικά. Αχ, φιλάκια στα Βασιλικά τα υπέροχα, αν και δεν μ' αρέσουν καθόλου. Τα αγαπώ, σας αγαπώ όλους εκεί. Καλημέρα στο φίλο Θωμά, στο φίλο Αποστόλη. Γεια σου Δανάη, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Γεωργία, γεια σου 30 φιλιά. 6982-951-951 είναι αν θέλεις να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber. Λοιπόν, είμαι τόσο κουρασμένη, παιδιά, από αυτή την τέλος πάντων, ανανέωση πήγαινε, ανακαίνιση έγινε. Τα μπάζα όμως που βγάζω από το σπίτι είναι περισσότερα από ανακαίνιση. Πόση κούραση να τρέχεις με δουλειές, να δουλεύεις κιόλας και να τρέχεις και μετά του σπιτιού, Άμα το κάνεις, σε νιώθω. Έρχομαι σε λίγο με Χρήστο Μενιδιάτη.

ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι η Παρασκευή, νομίζω, αλλά εντάξει, είναι τριτίτσα. Είναι το 8ο πρωινό του Σεπτέμβρη, είσαι μαζί μου στην παρέα εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, ήρθε η ώρα, νομίζω, να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες, παιδιά, γιατί οι πιο γενναιόδοροι, εντάξει, ξέρουμε ότι οι Ρουμάνοι δεν τα πάνε πολύ καλά. Και ότι εντάξει, οι Αμερικανοί είναι από τους πιο γενναιόδορους τουρίστες, αλλά ήρθε η ώρα να δούμε ποιοι είναι και οι πιο ευγενικοί, με την Ιαπωνία να κατακτά την πρώτη θέση στην κατάταξη ευγένειας. Διαδικτυακή πλατφόρμα Safari Bookings συγκέντρωσε τις εκτιμήσεις πολλών ταξιδιωτικών πρακτορείων, αφρικανικών σαφάρι, διάφορων έτσι, ευρωπαϊκών προορισμών. Οι Ιάπωνες είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως. Εντάξει, όταν τους ακούς να σου λένε Ohio, τους ακούς, έτσι είναι πιο. Ο Yasumi. Είναι λίγο, καταλαβαίνεις. Πρώτη θέση, ποσοστό 21,1. Μετά ακολουθούν οι ταξιδιώτες από την Νορβηγία, μετά η Ελβετία. Στις επόμενες θέσεις, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελευταία θέση, φίλοι μας οι Ιταλοί. Μα περκέ, γιατί ρε παιδιά οι Ιταλοί, εγώ τους είχα για πιο ευγενικούς. Μήπως επειδή τους έχω για φινετσάτους, έτσι βλέπω ένα Μιλανέζο, λέω άχτι ωραίος, νομίζω ότι είναι και ευγενικός, αλλά δεν ισχύει μάλλον. Και ποιοι ξοδεύουν τα περισσότερα, με καλύτερα tips πάλι οι Αμερικανοί, εντάξει, με τεράστια διαφορά στην κορυφή. Ακολουθούν οι Γερμανοί, ο Καναδάς και οι Ελβετοί. Εμείς δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάταξη είμαστε. Θυμάμαι όμως ότι με το σχολείο, όταν πηγαίναμε εκδρομή, είχαμε πάει στην Ελβετία εκδρομή. Δεν ήμασταν πολύ ευγενικοί. Δηλαδή, οι συμμαθητές μου τώρα, 16-17 χρονών παιδάκια, πλησίαζαν τους Ελβετούς και δείχναν το ρολόι και ρωτούσαν τι ώρα μπιπ. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι της παρούσης, έρχεται Αναστασία.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

J'ouvre mon cœur à Paris θα είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη συναυλιάρα που θα πραγματοποιήσει 18 Οκτωβρίου εκεί. Με σχετική του ανάρτηση λέει: το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου. Και εγώ το να πάω ήταν ένα όνειρό μου. Πήγα, ωραία ήταν, εντάξει. Αλλιώς το περίμενα. Δεν έπαθα και τσότσο που το είδα, αλλά είναι. Μπορώ να πω πολύ ρομαντική πόλη. Η πρώτη μου συναυλία λέει στο Παρίσι. Εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι εξετρελαμένος. Εξετρελαμένος, όποιος κάνει διεθνή καριέρα, νομίζω είναι εξετρελαμένος. Καλή επιτυχία. Εγώ θα πάω λίγο πιο κοντά. Θα πάω την Παρασκευή μια πρεμιέρα Πύλη Αξιού στον Νίκο Βέρτη. Είναι λίγο πιο κοντά. Δεν έχω δει και Βέρτη ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν τον έχω τιμήσει στα μπουζούκια. Καλημέρα στο Λορέντζο. Φιλάκια, καλημέρα στον Άκη, στην Ελένη και στο Μιχάλη. Σου έχω πει, λέει, ότι έρχομαι πιο νωρίς στη δουλειά, πριν από σένα ακόμη. Βλέπω Δούση. Σήμερα είδα Ταλίν, Εστονία. Εσένα, γόρι μου, πρέπει να σου κάνουμε αέρα με κάποιο εισιτήριο. Όχι ούτε βεντάλια, ούτε τέτοια. Αλλά ξέρω, λέει, εσύ θες Ουσμπεκιστάν. Θέλω. Θέλω κάτι σε Στάν γενικότερα. Τατζικιστάν θα είναι τώρα. Όχι, Αφγανιστάν δεν θέλω. Ούτε Τουρκμενιστάν, νομίζω έχουν δικτατορία. Δεν ξέρω, κάτι από εκεί. Κυργιστάν, θα πήγαινα. Αλλά το Ουσμπεκιστάν, ναι, είναι πρώτο στη λίστα. Πώς με ξέρεις, πώς με ξέρεις. Και Καζακστάν θα πήγαινα. Πολύ μ' αρέσει εκεί η Αστάνα, πώς τη λένε αυτή την πρωτεύουσα. Προς το παρόν πάλι γιορτάζω τα γέννηση της Θεοτόκου σήμερα. Χρόνια πολλά στις Δέσποινες. Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, στο γενέθλιο, στη Σκιαδενή. Τι ονόματα είναι αυτά. Τσαμπίκα, Μίκα, Τσαμπίκο. Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού επίσης. Αχ, δεν το συνεχίζω. Φέρνω Κατερίνα Λιόλιου. Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, δεν ξέρω πότε είναι. Αλλά εσύ απολαμβάνεις το Κατερινάκι και συνεχίζουμε στο Group Therapy στους 95 και έναν.

Αν μοιάζει έρωτας, καλοκαιρινός, είναι σκάμ, να ξέρεις. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Καλημέρα, Μαρία μου, λέει εδώ ο φίλος Πάνος. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε από την όμορφη Φραγκφούρτη, επίσης με 20 βαθμούς. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα την ΑΕΚ και φυσικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Αχ, είναι μια περιπέτεια που πονάει αυτή για ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, ναι. Καλή επιτυχία λοιπόν στο 6982-951-951 μου στέλνει το μήνυμά σου. Υψηλός κίνδυνος σήμερα πυρκαγιάς για Χαλκιδική, κατηγορία κινδύνου 3. Στα χρηστικά, πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα στην πόλη. Από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι, η κοινότητα εξοχής. Συγκεκριμένα, αυτοί που βρίσκονται απέναντι από το Παπα-Νικολάου, κατά μήκος του δρόμου. Και από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, στο Δήμο Χαλκιδόνο, στην περιοχή των Κουφαλίων, σε διάφορους δρόμους εκεί, να προγραμματίσετε τα διάφορά σας. Σε ένα ιδιαίτερα έτσι, ωραίο πρωινό, με 24 βαθμούς Κελσίου, 64% υγρασία, θα φτάσουμε 28 θα φτάσουμε σήμερα, μέθριο καιρό, 2-3 έως και 4 μποφόρ το maximum του αέρα, ο καιρός έθριος, ωραία, θα πετάξω και πράγματα, η αλήθεια είναι, γιατί μένουν κάποια μπάζα εκεί πέρα στην αυλίτσα. Και το 15ήμερο οι προγνώσεις δίνουν έτσι μια ωραία καλοκαιρία στους 31, μια χαρά, ωραιότατα. Και από Κυριακή κατεβαίνουμε πάλι, 30-29, γενικά μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, το 25 θα το φτάσουμε, θα δροσίσει στο Εγγυώμε. Σου εγγυώμαι ότι θα περάσεις και πάρα πολύ ωραία τώρα, γιατί σου φέρνω ένα Blast from the Past από το 1998, παρακαλώ. Σάκη Ρουβά, αφιερωμένο σε όλους εσάς, γιατί έχω διαθεσάρα σήμερα τριτίτσα.

0: Άντε, αφιερωμένο στη ζωή. Καλημέρα, Μαρία. Λέει λατρεύω Σάκη. Αχ, και εγώ λατρεύω Σάκη. Τι ωραία, θα έρθει και στο Βεργίνα για ένα γενέθλιο πάρτι. Οχώ, εννοείται θα πάω. Τις καλημέρες μου στο Λευτέρι, λέει η ζωή, στο Νικήτα και στο Κουλιό που μου έκανε έκπληξη και ήρθε να μας δει. Το Κουλιό είναι η Κουλά. Είναι εσύ. Σου επιτρέπει καταρχήν να τη λες έτσι. Έχω κλάψει. Πόπο, μου ήρθε και ένα βιχαλάκι. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Γεια σου και σένα, Αναστασία. Γεια σου, Αγγελική. Τι ωραία έτσι που τα λέμε σήμερα, κόσμο συντονιζόμαστε. Να σας πω έναν προβληματισμό μου. Τον συζητάω με την κολλητή εδώ και πάρα πολλές μέρες και ξεχνάω να σας τον πω. Ρε παιδιά, είναι λίγο. Συζητάμε ότι έχουμε γίνει λίγο και άντρες και γυναίκες. Δηλαδή, τις λέω. Τώρα θα έρθει, λέω, ένας να μου βάψει το σπίτι, τα ντουλάπια της κουζίνας κτλ. Και θέλω, λέω, να μου μάθει πώς βάφω και ασταρώνω για να τα κάνω μόνη μου. Πήρα χθες ένα κατσαβίδι, τσούκου τσούκου ξεβίδωσα. Σταυροκατσάβιδο, τσούκου τσούκου, κάτσι ξεβίδωσα και άλλα καλογεράκια έτσι που δεν μ' άρεσε να το κάνω λίγο πιο μοντέρνο το σπίτι. Λέω λίγο ακόμα ένας να μου μάθει τα του αυτοκινήτου τα πιο βαθιά, γιατί με το αμάξι που χάλασε πέρσι τα βασικά τα έμαθα, βαλβίδες και τέτοια. Λίγο όμως να μου δείξει κάποια ακόμη πράγματα και τέλος τους έχω καλύψει και τους δύο ρόλους εγώ κοινωνικά. Και συζητάμε έτσι για την επικοινωνία. Ποιος θα στείλει, τι θα στείλει, το ένα τ' άλλο. Και λέω τελικά είναι λίγο συγχυσμένα τα πράγματα. Ας μάθω τώρα εγώ τα βαφτικά και τα μερεμέτια, να καλημερίσω και εδώ τα παιδιά από την Αγριάννη Σερών, το Σάκη και τη Μαρία, και ας σας προειδεάσω για δεύτερη ώρα του Group Therapy που έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κόνιτσα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή. Κάηκαν πάνω από 6.200 στρέμματα. Πύργος. 17χρονος επιβάτης αυτοκινήτου, ο νεκρός στη σφοδρή καραμπόλα. 4 οι τραυματίες. Τίνος. Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πετρέλαιο. Ξεπέρασε τα 97 δολάρια το Brent και οδεύει προς τα 100 με φόντο τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Αλγερία. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα με 11 οχήματα. 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 28. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη ήθελα στη ΔΕΘ, έτσι για να ολοκληρωθεί. Δεν πειράζει όμως, σήμερα Μουζουράκι Μαραβέγιας και επικοινωνιακοί καλλιτέχνες και ωραιότατοι και ρομαντικοί. Εγώ θα ήθελα έτσι κάτι ρομαντικό πολύ. Ελπίζω να περάσατε ωραία κι εσείς που πήγατε στα Λιωροκό χθες στη Μονή Λεζαριστών. Ωραίο το κλίμα, ωραίο έτσι το vibe. Πάντα είναι ωραίο. Ελπίζω να μου αφιερώσετε και κανένα Μαρία Μαράκι Μαριό, μην είστε τσίπηδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα, είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1, στο 8ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Αυτός ο μήνας περνάει γρήγορα και η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρώτος Σεπτέμβρης στη ζωή μου που μου αρέσει. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω να πω φθινοπόρια σε κεφάλια μέσα κτλ. Ακόμα και τα σχολεία που ξεκινάνε είναι πάρα πολύ ωραία, βέβαια δεν έχω παιδιά. 6982-951-951 στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber. Καλημέρα στην Κατερίνα και στο Φιλοάκι. Λοιπόν, γεια σου και σένα Παύλο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Ελισάβετ, γεια σου Δέσποινα, γεια σου Μάκη, γεια σου Ιωάννα. Καλά έχετε, εντάξει, μαζευτήκατε, ωραία, ωραία, μπράβο. Και άλλοι είστε, θα σας χαιρετήσω λίγο αργότερα. Τα πάντα θα δούμε για τυφλές διακοπές, θα πάρετε διπλές προσκλήσεις να πάτε στη ΔΕΘ. Παν παν θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Έλληνα Παπαρίζου αργότερα, Αντώνη Ρέμο, Νίκο Οικονομόπουλο. Όλα τα ωραία σου τα έχω. Προς το παρόν ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα Group Therapy, γιατί είμαστε μία ανισόπεδη δύσκολη. Απόλαυσέ το, δυνάμωσέ το, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Αλήθεια τώρα το πράγμα, η αλήθεια είναι στους δρόμους της πόλης τόσο νωρίς, είναι αρκετά ωραίο. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Ένα μίνι τσικ κόλλημα έχετε και στον περιφερειακό προς τα δυτικά μεταξύ Τριανδρίας και 40 εκκλησιών. Κατά τα άλλα το πράγμα είναι GG. Τέλειο, θεσπέσιο, φρουτοφανταστικό, υπεροχότατο. Και χαιρετισμούς και σε όλους τους οδηγούς. Ό,τι και να οδηγείς, ξέρω ότι είναι δύσκολα έτσι και να ξυπνάς το πρωί και να πιάνεις τη μόνη και ξέρεις εσύ τώρα. Χωρίς νεράκι σήμερα στα χρηστικά της πόλης θα μείνουν από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, εκεί στην περιοχή Αγίου Ιωάννη του Δήμου Καλαμαριάς. Θα πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού επί της Ανδρεάδη. Οπότε προβλήματα υδροδότησης σε οδούς Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Τόνι Τρίτσι και σε παρακείμενες εκεί στην περιοχή στον Άγιο Ιωάννη. Φιλάκια στους φίλους καλαμαριώτες. Πότε θα κατέβει, τώρα που μιλάμε για δρόμους, πόλη, χρηστικά, πότε θα κατέβει αυτή η Βερζίνη? 2067, Θεέ μου, το είδα χθες. Λέω, βάλε τώρα όσο μπορείς, ό,τι μπορείς, γιατί δεν ξέρεις πού θα φτάσει. Οριακά είμαι, μια αυξησουλίτσα, γιατί δεν αντέχω άλλο με τη βενζίνη στα ύψη. Καλημερούδια, beautiful, παζαρούλα, γεια σου, ρεάκι. Πω, beautiful με λέει ρε φίλε. Αντώνης Ρέμος Μάνος Πυροβολάκης, μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω, να ξαναρθώ. Για όλους εμάς που η διάθεση αλλάζει στο έτσι, σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε 0%. Μας το αφιερώνω λοιπόν, δυναμώστε και απολαύστε.

0: Ψυχολόγος φυσικά στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Φιλάκια και χαιρετίσματα στη Μανούλα. Έχει παθεί τσότσο αυτές τις μέρες γιατί στο σπίτι επικρατεί ακαταστασία και της έχω πει υπομονή ένα χρόνο και θα γίνουν όλα όμορφα. Και μόλις άκουσε το ένα χρόνο, γιατί εντάξει, μόνη μου το τρέχω. Όπω, έπαθε ντουβλουτζά. Της λέω, όχι, ρε, εσύ, μην αγχώνεσαι. Δεν θα είναι αυτά τα πράγματα στη μέση μέσα. Έχω καλέσει σήμερα τεχνικούς, φτιάξω το air condition και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, χθες έτσι στο παρτάκι εκεί που στήσαμε για τον ξάδερφο, μη φανταστείς, μια τραπεζαρία έξω στην αυλίτσα και ξέρεις, πίτσες, τούρτες, τέτοια. Τι μπορείς να συζητήσεις σε ένα τραπέζι οικογενειακό? Να, είπαμε για τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη, το πάρκινγκ στην Ανοπόλη και την Παναγία φανερωμένη, το κάπνισμα, τα γλυκά, τα σπίτια, τα διακοσμητικά, τις παλιές γενιές, ξέρεις τώρα. Και μέσα σε αυτά είπαμε για τη διαθεσιμότητα του φαγητού, ρε παιδιά, ότι μιλούσαμε έτσι για τα γλυκά, γιατί είχαμε έναν στην παρέα που έλεγε εγώ δεν τρώω, γιατί έχουν βλαβερές ουσίες κτλ. Μέσα. Και έτσι όπως μιλούσαμε, του λέω ότι ανοίγεις το ψυγείο όταν πεινάς, ό,τι έχεις διαθέσιμο θα φας. Δηλαδή, αν έχεις κανονίσει να έχεις διαθέσιμη πίτσα, θα φας πίτσα. Άμα πεινάς, δεν θα πεις, α, τώρα να πάω να πάρω το γιαούρτι από το σούπερ μάρκετ. Οπότε του είπα ότι το να φας ή να μην φας είναι θέμα από πριν, των φρονίμων τα παιδιά. Τι έχεις πάει και τι έχεις αγοράσει στο σούπερ μάρκετ, φυσικά. Και σκέφτηκα ότι είναι όμως κάποια φαγητά που είναι σωτήρες. Το τόστ, παιδιά, είναι σωτήρας. Είναι πασπαρτού. Είναι το. Πώς το λένε. Είναι το μπαλαντέρ σου όταν δεν έχεις κάτι να μαγειρέψεις. Και φαντάζομαι όλοι σας έχετε ένα φαγητό που λειτουργεί σωτήρια όταν δεν έχετε κάτι να μαγειρέψετε. Θέλω να μου πείτε το φαγητό σωτήρα λοιπόν στο 6982-951-951. Για μένα ξέρεις ότι είναι το τίμιο, λαϊκό, απλό, λιτό και απερίτο το στάκι.
1: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Νούμερο 4.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε δυναμικά στο Group Therapy Τριτίτσα σου στο 8ο πρωινό του Σεπτέμβρη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι τη λε τη μάνα σου, λέει εδώ η φίλη, ένα χρόνο. Ένα χρόνο ρε, θα χρειαστεί ένα σπίτι για να γίνει έτσι όπω το θέλω. Γιατί εντάξει, δουλεύω καθημερινά, αλλά επειδή δουλεύω και κανονικά, δεν αφιερώνω και το χρόνο που χρειάζεται. Σε ερώτησα σήμερα, ποιο είναι το φαγητό σωτήρα όταν δεν έχει να μαγειρέψει. Οι απόψει δίστανται. Τώρα, ρεάκι, το γύρο δεν θα τον σχολιάσω. Πρέπει, λέει, να μετονομαστεί σε Δεμεσία, ο σωτήρ όλων. Ο γύρος μρε. Δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά. Ειδικά ο γύρος χοιρινός, με χάνεις καθόλου. Δεν. Ο απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα. Καλημέρα στο Λευτέρι. Το φαγητό είναι ο. Α, το γνωστό ψήτο πολύο εκεί στην Τούμπα με το μεγάλο το γύρο. Αυτό έχει στείλει, μάλιστα. Εξαιρετικά. Καλημέρα στη Σοφία. Τα αυγά είναι το φαγητό σωτήρας. Τηγανιτά, βραστά, ομελέτα, φούρνου, στο air fryer. Μάλιστα, όλα τα αυγά της αρέσουν. Scrambled, Benedict, και εμένα μου αρέσουν αυτά, αλλά θέλουν λίγο. Αυτά δεν είναι ακριβώς σωτήρας. Αυτά είναι να κάτσεις και να ασχοληθείς. Ένα αυγό βραστό είναι σωτήρας, όπως λέει εδώ Προκόπης. Τόστ, λέει η Τάνια. Τόστ για την Ελισάβε. Τόστ για τον Κώστα. Α, τόστ και για τη Γεωργία, αλλά πλούσιο λέει εδώ, με κρέμα τυρί, ντοματίνι, μαρούλι κτλ. Αυτό δεν είναι τόστ, αγάπη. Αυτό είναι κλαμπ σάντουιτς. Αγκούρια και ντομάτες το καλοκαίρι, μήλα το χειμώνα, λέει ο φίλος Κωστής. Μάλιστα, το ακούω. Γιαούρτι με πέτσα για τον Παναγιώτη. Ιχ. Ψωμί και τυρί εδώ είναι η Νατάσα. Μπράβο, μπράβο, έχετε δώσει πνεύμα. Δεν έχετε προσπαθήσει βέβαια και ιδιαίτερα, οκ. Okay. Καλημέρα Κώστα, απλά και τίμια μακαρόνια, η καλύτερη συνταγή. Εγώ σωτήρα εννοώ να το πάρεις να το καταναλώσεις. Καλημέρα στο Μιχάλη, γιαούρτι. Α, με φυστικό βούτυρο, φρουτάκια, ξηρούς καρπούς, λίγο μέλι, το έχω κάνει ολόκληρο γεύμα. Α, η μαγείρεψε, φίλε μου. Εγώ ένα φαγητό σωτήρα σου ζήτησα. Δέσποινα Βανδύ έρχεται για τη συνέχεια. Την απολαμβάνετε και μην ξεχνάτε, έχει ο καιρός γυρίσματα.

πίσω μας τώρα στη Μαργαρίτα. Εγώ είμαι η Μαρία, βέβαια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 σε ένα group therapy ωραίο, τριτίτσες, δροσερό αρκετά. Εδώ σου 95 και έναν καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ εναντίον ΛΑΣΚ, 8 παρατέταρτο το απόγευμα. Καλή επιτυχία. Champions League, ποιος να το έλεγε, φίλε. Καλημέρα και στους οδηγούς που βρίσκεσαι στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ειδικά στον περιφερειακό, αν μπορείς να τον αποφύγεις, αποφυγέ τον, είναι ένα δράμα. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είστε μποτιλιαρισμένοι από το ύψος της Τούμπας μέχρι και περίπου το ύψος της Πολύχνης. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, από το ύψος της. Από την έξοδο Νεάπολης μέχρι και την Τούμπα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Προς ανατολικά είναι λίγο καλύτερα, βέβαια. Εντάξει. Στην Τζιμισκή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από τη συμβολή με Εθνική Αμήνη μέχρι και την συμβολή με Καρόλου Ντιλ. Λίγο μίνι τσίκα εκεί στα φανάρια των δικαστηρίων και στην κάθοδο στο φανάρι εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και εκεί. Τι βλέπω εδώ? Κριστιάνο Ρονάλντο και Λίο Μέση θα συνυπάρξουν ποδοσφαιρικά για έναν αγώνα. Μπράβο. Τον αποχαιρετιστήριο του Κάρλος Τέβες, 42 και ο Τέβες, πάω που μεγαλώσαμε, που έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Δεκέμβριο στο Buenos Aires, εκεί στο La Bombonera, στο γήπεδο Boca Juniors. Θα συναντηθούν αυτές οι δύο προσωπικότητες. Γενικά, όσοι βρέθηκαν στο διάβα του Τέβες, είναι προγραμματισμένο να υπάρχουν σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και επίσημο ότι θα. Καταλαβαίνεις, αλλά με τον έναν κατέκτησε διάφορα εκεί με τη Manchester United το 2007-2008, με τον Μέση μοιράστηκε τη φανέλα της Αργεντινής, οπότε σου λέει τους θέλω και τους δύο. Τώρα εντάξει, σαν τον Κωνσταντίνου και Ελένη θα γίνει κάπως το La Bombonera, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα σου φέρω αναβίση, να συνεχίσει να κοσμοσυντονίζει και να μην σε απασχολούν αυτά και να σε προβληματίζουν.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελπίζω να τον απόλαυσε. Ο Στέλιο Ρόκο χθε, Μονή Λαζαριστών, χαμό χαμούλη. Εντάξει, είπαμε, αν ήταν και λίγο καλύτερο το σήμα στα κινητά, θα ήταν όλα πιο ωραία, θα μπορούσαμε να μοιραστούμε και το υλικό. Στέλιο Ρόκο, συνεχίζουμε εδώ σε 95 και έναν και στο group therapy τριτίτσα. Το νέο viral trend που σαρώνει είναι τυφλέ διακοπέ, λέει εδώ. Αναζητούν οι άνθρωποι την περιπέτεια αλλά και χαμηλέ τιμέ. Οπότε υπάρχει ένα πακέτο που λέγεται Mystery Vacations και είναι το μεγάλο ατού, το νέο μεγάλο ατού τη τουριστική βιομηχανία. Τι γίνεται τώρα, ξεκινάς με μια ταρίφα $199, τώρα αυτά σε ευρώ να τα μετατρέψω, πώς είναι, 160 ευρώ. Διαμορφώνεται ανάλογα με το αεροδρόμιο αναχώρησης, τι κάνεις εσύ σαν ταξιδιώτης, επιλέγεις τις ημερομηνίες μόνο και από πού θες να αναχωρήσεις. Η επιλογή του προορισμού είναι στην τύχη, τώρα σκέψου να σε πετάξουν σε κανένα προορισμό με εξωτικά ζώα και έντομα, ξέρεις τώρα, καμιά Αυστραλία. Όχι όμως, το στείνουν όλοι έτσι τα ταξιδιωτικά πρακτορία αυτό το ταξίδι μυστήριο. Μετά την πληρωμή δηλώνεις τα βασικά στοιχεία διαθεσιμότητας και εντός λίγων ημερών ενημερώνεσαι για το μέρος που πρόκειται να ταξιδέψεις. Τσουπ! Έχει χρυσή κατηγορία εδώ προορισμούς Ασίας, έχει ασημένια κατηγορία τετραήμερες εξορμήσεις. Τώρα εγώ θα σου πω, κέρδισε έναν τουρισμό για όλους, όπου και να με πας. Ωραία θα είναι και στη χάλκινη κατηγορία και ένα Σαββατοκύριακο εδώ στα Γιάννενα να με πας. Τώρα το χειμώνα, ωραία θα περάσω. Μύστερη και έκπληξη δεν είναι όμως που θα σε στείλω σήμερα το βράδυ ή αύριο το βράδυ ή μεθαύριο το βράδυ ή όλη μέρα, όπου θέλεις να πας. Γιατί θα λάβεις τώρα, θα μπεις στην κλήρωση για να λάβεις διπλές προσκλήσεις για ΔΕΘ. Στην έκθεση εννοείται μπορείς να απολαύσεις και τα Music Events Live στην 90η ΔΕΘ παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα Μουζουράκι Μαραβέγιας. Εγώ θα πάω. Οπότε για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για ΔΕΘ, για την έκθεση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις έκθεση και ονοματεπώνυμο στο 6982 951 951. Είσαι...

0: Δεν γλιτώνεις εύκολα. Αυτό θα πω στο άχρηστο πράγμα που είναι σήμερα στο σπίτι μου και σήμερα δηλαδή. Και έτσι όπως είναι δρόμο θα το πετάξω και συνεχίζεται η ανακαίνιση και συνεχίζεται. Και εννοείται το πρωινό σας Τρίτης εδώ 8 του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζεται το πρωινό σας γιατί έρχεται το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι και τις 12. Στη δική σας συντροφιά. Εγώ με ένα ωραίο τοπάκι σήμερα έβαλα και το κιμονό μου από πάνω έτσι με υφή μεταξωτού. Το τζιν μου, την παντόφλα μου γιατί βαριέμαι να βάζω παπούτσια. Πρωί-πρωί, θα σας αφήσω να πάω πιο έναν δεύτερο φρέντο εσπρέσο, να ανοίξει λίγο το μάτι, να μπορέσω να κρατήσω τα μπόσικα, να συνεχίσω το πέταμα σήμερα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια λοιπόν. Να, ο Μάνος μου άνοιξε ήδη και τα φώτα, πάει να ανοίξει και τα παράθυρα 2 στα 2. Τελείωσα, εγώ αποτεφρώθηκα. Τα λέμε αύριο. Τι είναι αύριο, καλέ Τετάρτη, μικρό Σαββατάκι. Τα λέμε και το βράδυ στη ΔΕΘ, όσοι τολμήσετε, μαραβέγια και μουζουράκι. Μέχρι αύριο 6 το πρωί να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
3: Music Events Live. Πήρα ένα φωτοσπαθό. Πάνος Μουζουράκης. Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα σε περιοχή της Ευκαρπίας. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες. Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Πύργος. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 4 τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα. Φινλανδία. Εγγενίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια χαρά.
4: Καλημέρα σα.
3: Τι λέει, τι γίνεται.
4: Χαιρετισμού και φυλάκια που έλεγε χθε ο Μιχάλη Σταβέντο. Σε όλου και όλε. Έτσι είμαστε εδώ και φάτε ωραία. Κάτι ξέρετε, όταν έχουμε περάσει μια νύχτα μουσική με τα music events και όχι μόνο.
3: Είμαστε έτσι κάπω.
4: Ο Μάνο. Που έφυγε και πάλι πιο νωρί.
3: Πάντα φεύγω πιο νωρί.
4: Φίλε, δηλαδή, εγώ ξέρω τελικά. Χαιρέτησα από τι 10.30. Έφυγα 11.30.
3: Α, ωραία, καλά πήγε αυτό.
4: Ένα λίγο φεύγοντα. Δύο φίλες μου. Μετά ναι, κάτι ακροατές, κάτι
3: έτσι,
4: τέτοια. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Σταβέντο, Μαρσό, Ντάφνη Λόρενς. Όλοι εσείς εκεί που περάσαμε όμορφα. Αλλά τώρα είναι μια νέα μέρα. Όλα θα τα πούμε. Και τα χθεσινοβραδινά και τα σημερινά.
3: Καλά, και σήμερα σας έχουμε ένα πρωινό το οποίο είναι πιο γεμάτο πεθαίνεις.
4: Φουλ των εκπλήξεων και των καλεσμένων. Λοιπόν, δεν σταματάμε με τίποτα. Άντε, φύγαμε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν περπατάτε για το maximum 60 λεπτά?
4: Τι θα σας συμβεί σε λίγο που θα κερδίσετε ωραίο δώρο από το Pharmatip αξίας 50 ευρώ για να πάρετε κορεάτικα καλλυντικά της επιλογής σας?
3: Πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να κάνουμε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους. Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα σερβίρετε δροσερό.

0: του σπίτι.
1: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό της Τρίτης.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο μήνας έχει 8.
3: Έχει, αλήθεια λες.
2: Είναι Σεπτέμβρης.
3: Είναι και από αυτό.
2: Και δεν θα πω ψέματα.
1: Ναι.
2: Γιορτάζει η Δέσποινα σήμερα.
3: Γιορτάζει η Δέσποινα.
2: Ξέρω εγώ έτσι.
1: Έλα ρε τώρα, 15 Αύγουστο δεν είναι.
2: Είναι η γέννηση της Παναγίας.
3: Ναι, ναι, το είδα προχθές. Εκεί που πήγαμε είχε και ένα πανηγύρι στις αίρες. Το κάνανε 3 μέρες πριν, δεν ξέρω γιατί.
2: Α, για να πιάσει Σαββατοκύριακο μάλλον να βολέψει τον κόσμο να πάει λίγο. Εκεί να κινηθεί η αγορίτσα, να αγοράσουν το κάτι τη. Δέσποινα, Δέσπο. Γιορτάζει και ο γενέθλιος.
3: Ωραία.
2: Λόγω της γέννησης μάλλον.
3: Αν υπάρχει κάποιο, 50 ευρώ από μένα.
2: Η Τσαμπίκα και ο Τσαμπίκο επίση.
3: Όχι από το λογιστήριο.
2: Εμείς οι Τσαμπίκα και Τσαμπίκο υπάρχουν πολλοί.
3: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Αυτό το ξέρω. Έχει...
2: Ναι, ναι, θα μείνουν.
3: Υπάρχουν και γνωστοί.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί να κινηθεί κάποιος γρήγορα.
2: Κάνα μποτιλιάρισμα πάλι πρωινό, Σοφία.
4: Όντως, στο περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, αλλά και στην Μανώλη Ανδρώνικου αυτή τη στιγμή.

0: λέω, σας δίνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε για να περνάτε καλά και εμείς περνάμε
1: το
0: καλά.
1: Μου. Α,
0: εκτός από αυτό.
1: Okay.
0: Θες να δώσουμε και το κορμί σου, Μάνο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση. Δώσ' το εσύ εκεί που θέλεις και όταν θέλουν και άμα θέλουν. Έτσι ξέρεις τώρα. Ναι, ναι, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα.
1: Σαν μνημείο, ελάτε.
0: Α,
1: προσκυνήστε.
0: Με αυτή την έννοια. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα να έρθουμε μετά να στήσουμε μια εξέδρα μπροστά σου να κάνουμε μια συναυλία.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τα μνημεία. Το βρήκαμε τη λύση.
0: Από μόνο του τα μνημεία δεν έχουν πρόβλημα, άλλοι τα έχουν τα προβλήματα. Τέλος πάντων. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνίδα που μόνο με το ταψί με τα γεμιστά δεν ήρθε χθες την έκθεση.
2: Μου λέει συζητάει ένας Λεωνίδας που σου φέρει γεμιστά. Από εκεί δεν έχει γεμιστά, λέω.
0: Είναι που περίμενε ο άνθρωπος να πάει να μας φιλέψει. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο Κώστα, στην Μαρία, στον Τάσο. Γεια σας και χαρά σας. Πολλά μηνύματα και σήμερα γενικότερα και θα έρθουν. Έχετε ιστορεξάτη για τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Πάρα πολύ.
1: Μπράβο σας.
0: Πολύ καλά κάνατε. Με μια θερμοκρασία τώρα καλή, παιδιά.
1: Δροσούλα, δροσούλα σήμερα.
2: Και εγώ ένα σήμερα, κυρία που με ξύπνησε στο κινητό μου.
1: Έχει κυρία που σε ξυπνάει.
2: Ναι, ναι. Που μου λέει κάθε μέρα good morning και the temperature και τέτοια.
0: Πόσο σου είπε.
2: Μου είχε πει εκείνη την ώρα, αν θυμάμαι καλά, 23. Και λέω, καλή, τι λέει, 23.
0: Τώρα έχει 24, είμαστε 3 βαθμούς κάτω από χθε τέτοια ώρα.
2: Τέλεια, από μπράβο. Μάνο δεν λες τίποτα.
0: Το ανώτερο.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί θα είναι 29-30 σήμερα.
1: Κοίτα,
2: καλά.
1: Στου σταθμού στο μετρό ζεσταίνεσαι, σκάζ, βράζει, μπαίνει μέσα, κοκαλώνει. Είναι από το κρύο ζέστη.
2: Που υπάρχουν και μερικοί σειρμοί που δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Δεν θες, πετυχά έναν. Δεν θες, πίστεψέ με. Καλύτερα να κοκαλώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι η ρύθμιση. Καλή που δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, το μετρό θα είναι 24ωρο.
1: Παρασκευή και Σάββατο, τώρα που μα έρχεται.
0: Αυτό θα σα τα πούμε.
2: Θα βάλω ένα ξυπνητήρι στι 4 το πρωί.
1: Ναι, για να το πάρει.
2: Θα πάω κάπου στη Μίκρα και θα ξαναγυρίσω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το εκμεταλλευτώ.
0: Θα το χαρίσει λίγο το πράγμα.

0: Καλημέρα σας, γεια σας, καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες μας. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: 7 και 1 πρώτο λεπτό η Ανατολή του ηλίου πλέον.
0: Καλά είναι, καλά.
2: Ωραία.
1: 7 και 1. Η Δύση του ηλίου 19 και 49.
2: Ω, μα.
1: Ω, ναι, ω, ναι, ω, ναι.
0: Winter. Αυτό λίγο παραπάνω πόνεσε.
1: Δεν σας άρεσε πολύ αυτό, ε.
2: Αυτό που λένε. Winter is coming.
1: Και όσο πάει, λιγοστεύει, παιδιά.
0: John Snow, εσύ, ρε.
1: Εν τω μεταξύ, μου βγήκαν κάτι άρθρα το μέσο Σαββατοκύριακο. Πότε αλλάζει η ώρα. Καλέ, λέω, τι βιάζεστε
0: ακόμα. Καλέ, ποια ώρα.
2: Αλλάζει τον άλλο μήνα, παιδιά.
1: Τον Οκτώβρη,
0: εντάξει. Έχει ακόμα δύο μήνες σχεδόν.
1: Τελευταίος.
2: Θα στρώσει τα χαλιά πρέπει.
1: Κυριακή, αχ, τι
2: εσύ
1: μου θέλησες. Αχ, με τα χαλιά, πονεμένη ιστορία. Δεν τα έχω δώσει καν για καθάρισμα φέτος.
2: Από το Μάιο.
1: Έχουν μείνει. Τελείω. Αχ, Γιώργο, να είσαι καλά.
0: Ξέρεις που το έχω, σούσα στο υπνοδωμάτιο. Έτσι, δίπλα έτσι.
1: Πίσω από την πόρτα το.
0: Κλείνει και μια πόρτα από την ντουλάπα. Δηλαδή, άμα θέλω να ρίξω κάτι σε εκείνο το έχω ένα καλάθι μέσα, πρέπει να μετακομίσω το χαλί, να το τραβήξω, να πέσει να πάνω μου.
1: Ορίστε.
0: Να το κρατάω κόντρα, να ανοίξω.
1: Είδατε,
0: να
1: βρε, τι μαθαίνετε για τις ζωές μας. Ε? Είδατε τι
0: όλα
1: άνθρωποι
0: φορά,
1: είμαστε.
0: Τίποτα δεν αφήσαμε.
1: Τίποτα απολύτως. Όλα για σας και σε λίγο παίρνετε και δώρο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: Γεια σα, καλημέρα σα. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώ είσαι
1: καλά στο πρωινό τριτή. Καλά,
0: κρυώσατε.
1: Όχι. Εντάξει, μα αρέσει αυτή η δροσιά. Α, τη δροσιά. Τη δροσιά του πολυγύρου όμω την απολαμβάνει η φίλη Μαρία που μα έστειλε φωτογραφία με το καντράν του αυτοκινήτου του εκεί το απλό. Νιρεμβέργη Μάριο, καλημέρα. Χωρί θερμοκρασία.
0: Έχει ο πολύγυρο Νιρεμβέργη.
1: Όχι, άλλο.
2: Α, και Μάριο.
0: Μην ξάραμε.
1: Η Μαρία, ο Μάριο. Εντάξει, γεια σου και σε ένα φίλε Πέτρο. Όπου κι αν είστε. Νοικοκυρεμένο κορίτσι, λέει την Μαρία την Μπαζαρούλα. Επειδή ποιο ξέρει τι μαγείρεψε χθε που έφτασε και αυτή αργά στο σπίτι. Αλλά θα σα πω εγώ, παιδιά, τι έκανα. Γυρνώντα μετά τη ΔΕΘ, τα music events.
0: Το βράδυ.
1: Στα Βέντο, ναι. Είχα πεινάσει. Δεν ήθελα να φάω, ξέρετε.
0: Είχαμε ωραίε σαλατούλε.
1: Δεν ήθελα κάτι τζάνκ εκείνη την ώρα. Τέλο πάντων, σαλατούλα έκανα, αλλά όπω την κάνω εγώ. Πέταξα κάτι μανιτάρια στο air fryer μέχρι να πλύνω τα μαρούλια.
2: Ενδιαφέρον, μου αρέσει.
1: Και να τα στεγνώσω. Λοιπόν, έβαλα μέσα και κάσιου. Ντοματούλα, καλαμπόκι.
0: Όλα αυτά 11 και.
1: 12 παρά.
0: 12 παρά.
2: Βάλε και εσύ δυο σπίτια καλαμπόκι θα έβαλε. Τι νομίζει, όλη την κονσέρβα.
1: Έβαλα όσο φτάνει το στραγγιστήρι, το μια κούπα, ρε παιδί μου.
2: Φαντάζομαι, κάτι στραγγιστήρια που έχει για το τσάι. Εκείνα τα μικρά τη πολυπόκετ.
1: Εκείνο είναι για το τσάι. Το μπερδεύω.
2: Ναι, με εκείνο.
1: Αυτό για μένα, παιδιά, ήταν το φαγητό σωτήρη. Είπα ότι έβαλα και κάσιου μέσα για έξτρα πρωτεΐνη. Έφαγα πάρα πολύ καλά χωρί να φουσκώσω.
2: Χωρί να φουσκώσω.
1: Και χωρί να νιώσω ότι έφαγα κάτι junk, κάτι κακό.
2: Μπράβο, Μιράντα.
1: Φαγητό σωτήρας, δεν ξέρω, σας το προτείνω, θα έλεγα.
2: Συγχαρητήρια. Όχι, το φαγητό σωτήρας τώρα για να
0: μακαρόνια.
2: Πούμε έτσι, τα μακαρόνια θα πω ότι παίρνουν πολλή ώρα σε σχέση με τα αυγά.
1: Μα,
2: σπάς εκεί τρία αυγά και τελειώνει υπόθεση. Σπάσει παρεμάνω.
1: Τα βραστά δεν σπάζονται.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Τα νεύρα μας σπάζονται.
0: Ελάτε να σε ασπαστώ, Μιράντα.
2: Είστε καλέ. Λοιπόν, ελάτε να μας πείτε ποιο είναι το δικό σας φαγητό σωτήρας όταν δεν έχετε μαγειρέψει έγκαιρα στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951.

βήματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Μηνύματα, social, βίντεο, τα πάντα όλα στη ζωή μας πλέον με το κινητό, το smartphone. Και αν πέσει και αν έχετε κάποια ζημιά, η οθόνη, οτιδήποτε, μην πανικοβάλλεστε. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι για σας. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Η τεχνική είναι εξειδικευμένη και ό,τι κάνουν το κάνουν γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
2: Και σίγουρα όχι σε παραπάνω από 48 ώρες. Το πολύ δύο μέρες θα έχετε το κινητό σας ακριβώς όπως πρέπει, ανάλογα με το πόσο εύκολη είναι η κατάστασή του ή δύσκολη.
1: Και σίγουρα δεν θα σας αφήσουν χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έτσι. Εύκολα γίνονται όλα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Εκεί θα μάθετε ό,τι χρειάζεστε.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης. Σοφία είναι πανέτοιμη να μας ενημερώσει για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Έχει ξυπνήσει η Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται. Για πάμε να δούμε.
3: Όντως υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι τις Οικές, ενώ λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν τώρα και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και λίγες ακόμη στην Τσιμισκή στο ύψος της Παύλου Μελά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σα, καλημέρα σα. Εδώ είμαστε. Πριν στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σα και χαρά σα. Ηλιόλουστα. Και χαμογελάστα.
2: Δεν έκανε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, παιδιά, συγκλονιστικό ο Τόλης. Είναι από του καλλιτέχνε που λε, έπρεπε να τον έχω δει live και. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν τότε στην μεγάλη συναυλία που γίνει στο Παλέντε Σπορ.
2: Στο Παλέ, ναι.
1: Όπω.
2: Μου είχε πάει η θέστα, μα την είχε πάει στην τελείρια.
1: Χοροδίες από τα. Ανθή.
3: Παρακαλώ.
1: Αχ,
2: γεια σου, Ανθή. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ανθή.
2: Συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε.
1: Ναι,
0: δεν φταίμε εμείς.
2: Δεν φταίμε.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και εσύ ήταν χθες. Χουζουράκι γλυκό, κορίτσι που έκλεισε στα 20.
3: Ναι, ναι.
1: Να τα καταστήσεις βρε.
3: Να είστε καλά.
1: Με πολλές υπέροχες πτήσεις στους εφαίρες. Μάθαμε ότι είσαι αεροσυνοδός.
2: Και
1: να περνάς όμορφα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από εκεί είμαστε.
1: Εσύ που βρίσκεσαι?
3: Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, εντάξει. Δεν έχεις καμιά πτήση εκτός?
3: Όχι.
0: Πώς είναι η εμπειρία σου μέχρι τώρα?
3: Πολύ ωραία.
1: Σ' αρέσει, ε. Είσαι καιρό αεροσυνοδός?
3: 1,5 χρόνο.
1: Α, αμέσως πήγες. Ωραία. Πού να ξέρουμε τώρα, άμα έρθουμε να δούμε. Να μου σου πω, φοράτε καρτελάκια, δεν φοράτε?
3: Όχι, δεν
1: φαίνεται το όνομα. Έχεις δίκιο.
2: Φαίνεται, θα ρωτάμε από εδώ και πέρα.
0: Σε κάποια στιγμή μόνο.
2: Σε κάποια στιγμή.
0: Πού σερβίρουν και κάνουν. Α, εγώ ξέρω λεπτομέρειες.
2: Μάλιστα. Έχει δίκευση στον τομέα σου.
0: Εγώ έχω ένα, ναι.
1: Χρόνια πολλά από τη μαμά σου τη Λίνα που μας έστειλε εδώ μήνυμα να σου κάνουμε την έκπληξη. Χθες δεν μπορέσαμε για τεχνικούς λόγους. Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ, σε θαυμάζει το ανυποχώρητο πείσμα και τη δύναμή σου. Αυτά με τα οποία στέκεσαι στα πόδια και την αποφασιστικότητά σου. Και είναι πολύ περήφανη για σένα. Να το ξέρεις.
3: Να είσαι καλά.
1: Φιλά και πολλά, πότε είναι η επόμενη πτήση και πού θα πας?
3: Μεθαύριο, Μόναχο πάω.
1: Μόναχο.
2: Με το καλό.
0: Τεχασέ να είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνει αν
1: θέλει.
0: Τεχασέ.
1: Αυτό είναι καλό γιατί είναι.
0: Έλα,
1: μωρό,
0: όταν δεν έχει duty.
1: Μάλιστα. Ανθή, καλές πτήσεις, εμείς θα σου ευχηθούμε να περνάς όμορφα. Και πολλά, πολλά φιλιά από όλους μας από το Κοσμοράδιο και από τη μαμά σου. Φιλάκια.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
1: Εξήγησε μας τώρα και μας ξέρουν που δεν είμαστε. Εμείς πάμε ως πελάτες.
0: Όταν δεν πας duty, δηλαδή κάθεσαι και πηγαίνεις ένα προορισμό και από εκεί κάνεις την πτήση, ας πούμε. Ή ανεβαίνεις ως πελάτης και μετά ξεκινάς.
1: Γίνεται αυτό. Δηλαδή σε μεταφέρουν.
2: Μπορώ να κάνω μόνο αυτό.
0: Μόνο
2: duty. Από εδώ και από εκεί.
1: Κάτσε και συγγνώμη. Όταν είσαι, κάθεσαι κανονικά σε μια θέση στο αεροπλάνο.
0: Σε jump seat συνήθως.
1: Επιβάτη. Όχι, εκείνα που κάθονται οι αεροσυνοδοί που είναι και καμιά φορά ανάποδα.
0: Ανάλογα. Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Ακού τώρα.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά, μάλλον.
0: Τι.
1: Τι έγινε.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Τι ήταν αυτό ο ήχος τώρα, ξύκωσε. Βασίλη. Όχι.
0: Τίποτα κενό.
1: Κάτι δεν πήγε καλά. Ξαναπάρουμε το Βασίλη.
0: Ένα
1: κενό που με.
0: Γαλώνει. Γαλώνει έχουμε.
2: Όχι με.
0: Γαλώνει.
2: Μεγαλώνει.
1: Μεγαλώνει.
0: Γαλώνια.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Όχι. Δεν είναι ούτε το γαλώνει. Πόσα γαλώνια έχει. Ούτε εγώ γαλώνω, εσύ γαλώνει. Αυτό με γαλώνει.
1: Εμεί γαλώνουμε.
2: Ωραία. Έχει πάει πάρα πολύ χάλι αυτή. Να το πούμε κι αυτό.
0: Καφέ, παιδιά. Καφέ λίγο.
2: Καφέ, με φαντάσου και να μην.
1: Παρέτητο για όλους τώρα, τι λέτε. Βασίλη.
3: Καλημέρα. Μαρία είναι.
1: Α, η Μαρία είσαι.
0: Τέλεια.
1: Και σένα θέλαμε, Μαρία.
2: Γεια σου, Μαρία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
1: Τι
2: λέει.
1: Τώρα πες ό,τι θες να πεις. Λέγε.
3: Επιτέλους κάποιος με πήρε και μένα.
2: Επιτέλους.
0: Μπράβο.
2: Ανάσταση.
1: Το περίμενες. Πόσα χρόνια, Μαράκι, περίμενες να βγεις τώρα.
3: 34 σήμερα.
1: Ναι. Από πόσο είναι τον, εμείς 16.
3: Από πολύ μικρή.
1: Αχ, κορίτσι μου. Εμείς 16 χρόνια κάνουμε εδώ εκπομπή. Άμα το ξέρω θα σε παίρναμε πιο πριν. Χρόνια πολλά, χαρούμενα. Να ζεις την κάθε στιγμή. Βέβαια η φίλη σου που μας έστειλε λέει πως είσαι γεμάτη χαρά, ειδικά τη μέρα των γενεθλίων. Να είσαι πάντα έτσι δυναμική και να τα καταφέρνεις όπως έχεις τον τρόπο που τον έχεις βρει.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξενάκι μου το έκανε.
1: Ναι, το ξενάκι.
2: Βρήκες.
1: Αυτό. Πόσα χρόνια είστε φίλες? Από τότε που περιμένεις το τηλέφωνο.
2: Εντάξει.
1: Και τι θα κάνετε σήμερα, μαράκι, για τα γενέθλιά σου?
3: Θα βγούμε και φαγητό.
1: Ωλαλα, πολύ ωραία να περάσετε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια, να περάσετε καλά.
1: Γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Να, ένας χαρούμενος άνθρωπος.
0: Πολύ χαρούμενη όμως, έτσι. Από αυτό που παίρνει θέλω κι εγώ.
1: Είναι νομίζω να το έχεις μέσα σου.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
2: Να μην σε γκρινιάρεις και χρυσούζεις.
0: Αυτό, ναι.
2: Δεν λέω για σένα, γενικά μιλάω.
0: Ναι,
1: ναι, τώρα περνάμε τα... Μην είμαστε μίζεροι, μην τα βλέπουμε όλα γκρίζα.
0: Ναι, άστα.
1: Και άσχημα και...
0: Κρύο έχει σήμερα.
1: Βέβαια και κάποιοι υπουργοί τα λένε αυτά, τέλος πάντων. Άλλοι λόγοι αυτοί. Τώρα καλούμε...
2: Έλεντε.
0: Ποιον.
1: Εντάξει, η Στεφανία.
4: Παρακαλώ.
1: Στεφανία.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου Στεφανία.
0: Γεια σου Στεφανία.
1: Από Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε. Για ευχές για την επέτειό σας. Χρόνια πολλά.
2: Βάλε ένα χαπισιάρι.
0: Σταμάτα ρε, ψάχνω.
1: Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω ποια είναι η επέτειος τώρα στα 40 χρόνια. Πώς τα λένε αυτά, διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια, τι... Ούτε εσύ, δεν πειράζει. Σας αφιερώνουμε αυτό με το Στράτο.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Τις ευχές μας να, να χαίρεστε, παιδιά και εγγόνια. Μάθαμε πως είστε στη Λίμνο για διακοπές.
4: Ναι, ναι.
1: Και πως περνάτε.
0: Τι ωραία.
4: Υπέροχα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος εκεί, η αγαπημένη σου παραλία?
4: Όλες.
1: Όλες.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τυρί από τη Λίμνο? Το κασκαβάλι, λέει.
1: Η κρασάκι.
4: Το μελίχλωρο, ναι.
2: Το μελίχλωρο. Τι ωραίο το μελίχλωρο. Να τώρα.
1: Καλοτρώτε, Στεφανία.
4: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Μέχρι πότε οι διακοπούλες?
4: Αν δεν,
0: ώσπου
4: να βαρεθούμε.
0: Ωραία, φίλε!
2: Μπράβο.
1: Πώς το κάνετε αυτό, Στεφανία? Πείτε και εμάς το μυστικό.
2: Δεν υπάρχει πρόγραμμα.
1: Ναι.
4: Έχετε μέλλον, έχετε μέλλον.
2: Α, μην το λες.
1: Είναι αυτό τη σύνταξη στο μέλλον.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, το βλέπουμε, αλλά όλο απομακρύνεται για μας. Δεν ξέρω τι.
2: Εμείς το φτάνουμε, αυτό φεύγει. Ναι. Κατάλαβες. Τι να κάνουμε.
1: Στεφανία, να περνάτε καλά και υπέροχα. Η κόρη σου, η Δήμητρα, μας έστειλε το μήνυμα για το τηλεφώνημα έκπληξη στον αέρα του Κοσμοράδιο. Φιλιά πολλά.
4: Το κατάλαβα. Καλή συνέχεια.
2: Φιλάκια, χαρά. Είμαστε γεροί και αγαπημένοι. Είναι η ρουμπινένια επαιτίο, Μιράτα. Μπορώ να ρωτιώσουν, ναι. Το οποίο ρουμπίνι συμβολίζει το πάθος, τη βαθιά αγάπη, τη σοφία, την προστασία, τη δύναμη, διατηρούνται ζωντανά μετά από 4 δεκαετίες κοινή ζωή. Καταλάβατε?
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, αυτή η φωνή της Στεφανίας ήταν, ναι, να το κάνω διακοπές.
2: Γιατί τώρα εγώ τα έχω κάνει όλα, παρατήστε με ήσυχη.
1: Να κοιτάω το ρολόι, αλλά αν κοιτάξω κάπου αλλού.
0: Ναι, έρχεται αποκλειστικά να βγει σε ολοκαίνουργιο τραγούδι. Όχι, γιατί παίζει αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιατί, Άννα, γιατί.
1: Γιατί, Άννα.
2: Το θυμάστε αυτό, ε.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Γιώργο, θυμάμαι κι εγώ κάτι.
1: Η Άντζελα το έλεγε. Αν θέλετε να δείτε και τις δηλώσεις της Άντζελας Δημητρίου, μόλις ανέβηκα στο YouTube του Κοσμοράδιο.
0: Με, με την οποία ξεκίνησαν τα music event και τον Λευτέρη Πανταζή στην 90η ΔΕΘ και έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό. Αλλά να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα σας που δυναμώσετε λίγο παραπάνω για να ακούσετε αποκλειστικά αναβίση.
3: Θέλετε να τραγουδήσω.
0: Που το ακούμε. Οπα.
3: Θέλετε να τραγουδήσω έτσι γρήγορα να πάρετε φάρματι.
0: Τρελάθηκε.
3: Μια δωρεπιταγή, τσακ μπαμ. 50 ευρώ.
1: Μην πει τίποτα άλλο.
0: Χαμό. Ο Μάνος τραγουδάει και θα στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmatip.
3: Πάμε.
4: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.

0: Πιστεύω κακό, μόνο κακό. Όσο πάω βυθίζομαι και πιο πολύ στο σκοτάδι. Έχω παρεστήσεις, λιώνω από τον πυρετό. Σε έχω ανάγκη, χάνομαι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχεις ακούσει ποτέ το τραγούδι ή φαντάστηκες μια μουσική έτσι μόνος σου? Φάνηκε.
2: Μεγάλη φαντασία.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και ποια το λέει κανονικά, ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε δωρεοπεταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο μας Φάρματι που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2, εκεί που θα πάτε για να παραλάβετε το δώρο σας. Θα διαλέξετε εσείς κορεάτικα προϊόντα αξίας 50 ευρώ, αυτά που σας ταιριάζουν. Αυτό που μας γράφετε στο μήνυμα σας τώρα στο Viber είναι το εξής.
2: Φάρμα Tip, το όνομα τεπώνυμό σας, όνομα τραγουδιού και όνομα τραγουδίστριας και το στέλνετε στο 6982-951-951 στο Viber.
3: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
4: Τι θέλεις?
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το δωρεάν πρόγραμμα ιαματικών λουτρών για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Διακοπή ρεύματος μέχρι τις 1.30 στην κοινότητα της εξοχής και έως τις 2.30 στα κουφάλια. Κόνιτσα, βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς. Κυψέλη, απολογούνται σήμερα οι γονείς και ο 26χρονος Αφγανός για το νεκρό βρέφος. Γαλλία, η Εκκλησία καλεί για δωρές 27 εκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση της επίσκεψης του Πάπα. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς συνδέεται η καρδιά μας με τη γειτονιά που μεγαλώσαμε?
3: Πώς θα πάτε στη Μάλτα αεροπορικός, δωρεάν, με το Mentor Travel, εσείς και ένα αγαπημένο σας πρόσωπο το τριήμερο της 28ης?
2: Και πώς θα καλέσουμε και αγαπημένα σας πρόσωπα για να τους κάνουμε εκπληξή το δεύτερο μας μέρος και όλες οι επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, όπου και να σας βρίσκουμε. Φιλιά πολλά.
1: Μάτσε μουτ.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Γιώργος και Μιράντα.
2: Λοιπόν, ξεκινάει. Πόσο περπατάς σήμερα, για κάθε μέρα βασικά.
3: Σήμερα.
2: Πόσο θα περπατήσεις σήμερα.
3: Εγώ 10.000 βήματα.
0: Ναι,
2: πόσο είναι, πόσα λεπτά.
3: Πόσα λεπτά.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη, δεν τα μετράω σε λεπτά.
0: Ο καθένας
3: μπορεί να σέρνεται, άλλος μπορεί να τρέχει.
0: Ο καθένας έχει το ρυθμό του. Εγώ ναι. μπορεί ένα χιλιόμετρο να το κάνω σε 10 λεπτά, άλλος
3: εγώ σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, το 10 λεπτό λέει μειώνει την αρτηριακή πίεση, Γιώργο, βελτιώνει τη διάθεση.
3: Μάλιστα.
2: Το 30 λεπτά μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης, ενισχύει την οστική πυκνότητα. Όχι τόσο, εντάξει. Αλλά βελτιώνει και τη μνήμη.
3: Πείτε μας επιστήμονα.
2: Ναι, φίλε.
0: Ρυθμίζει το ζάχαρο επίσης.
2: Όλα κάνεις βάρη, Γιώργο.
3: Αυτά με 10 λεπτά.
2: Ναι, όχι, τα 30 έχουμε πάει.
0: Είναι κλιμακωτά.
2: Μετά είπα στα επόμενα.
0: Πώς έχεις, είναι κλιμακωτά.
3: Έτσι που τα λέει, πού να καταλάβω.
0: Ναι, τι συμβαίνει όταν κάνεις το περπάτημα σε 2 λεπτά, σε 10, σε 36. Δηλαδή, ανάλογα των αριθμών λεπτών που περπατάς, έχεις και διαφορετικά ωφέλη.
2: Στα 60 λεπτά λοιπόν τώρα περπατήματος, βελτιώνεται ο ύπνος σου, η κατάθλιψη φεύγει και μειώνεται και το στρες. Θα πέσει εκεί η κυλίτσα, μα έχεις.
3: Στα πόσα λεπτά δεν θέλεις να δει κάποιον ενοχλητικό συνάδελφο.
2: Τρεις ώρες.
3: Να σταματήσω. Σπάρτη. Μόλις φτάσω σπάρτη σταματάω.

0: Πού? Γεια σας.
1: Έλα κάνεις έτσι το τέλος.
2: Θανάτου.
1: Τι θέλεις με το.
0: Φοβάμαι πάθη κάτω.
1: Θανάτου, μωρέ. Κουφάλογο. Όλα τα κακά τα έχεις. Και κουφός είσαι πλέον. Τουλάχιστον κάποτε άκουγες.
2: Αυτή η κακιά πεθερά εδώ πέρα που τον έχω μέσα στο τι θα γίνει.
1: Έχει κάποιο καθρέφτη μπροστά του. Κοιτάει τον εαυτό του.
2: Όχι.
1: Πάρτε τον καθρέφτη το παιδί. Δεν του φτάνουν όλο το υπόλοιπο να βλέπει και τον εαυτό του όλη την ώρα.
0: Σήμερα σας θυμίζω έχουμε δύο καλεσμένους. Εντάξει. Άντε.
1: Με το καλό.
2: Να τον πάρουν να φύγει μαζί του.
1: Σε στείλω να βρεις το Φυσφή.
0: Έχουμε.
1: Νομίζω ήταν πιο μακριά.
0: Πού, εκεί που ήταν, ναι.
1: Ήταν μακριά.
0: Στην Πορτογαλία.
1: Ήταν Πορτογαλία, ναι. Αλλά τώρα θα έρθει, γιατί έχει και παράσταση να κάνει ο άνθρωπος.
0: Έχουμε όμως τώρα μια δουλίτσα να κάνουμε, γιατί η Σοφία περιμένει να μας πει τα νέα της κίνησης.
2: Είσαι και εσύ εδώ.
1: Σοφία, είσαι πολύ ήσυχη. Πρέπει λίγο να αρχίσεις να φασαριάζεις.
0: Ζωηρεύεις.
1: Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, έχουμε ησυχία ή.
3: Εγώ είμαι εδώ. Ο κόσμος είναι μάλλον στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ύψος των 40 εκκλησιών. Επίσης, μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Τσιμισκή, μερικές καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους.

0: Ένα αναρωτιόμαστε αν μας ακούτε. Μας ακούτε σίγουρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Καλό και για εμάς, καλό και για εσάς. Έτσι, αυτό. Αφού περνάτε ωραία. Φιλιά στο φίλο μας τον Ιωάννη εκεί στη Φραγκφούρτη, στο αεροδρόμιο. Στον ξάδερφό του λέει τον Στράτο, τον καλλιτέχνη στα λεωφορεία.
0: Τι λέει, βάφτα λεωφορεία. Πηγαίνει και τα κάνει γκράφτη, λέει.
1: Μήπως οδηγεί καλλιτεχνικά. Δεν νομίζω να το επιτρέπουν. Να είναι καλλιτέχνη στην οδήγηση, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και με 18 βαθμούς εκεί και λιακάδα, ωραιότατα. Και η Νιρεμβέργη που λέγαμε πριν, λιακάδα έχει αλλά 16. Ξεκίνησαν οι δροσούλες, καταλαβαίνετε, στη Γερμανία.
0: Τίποτα, πάμε στον επόμενο.
1: Εμείς ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη, αλλά δεν ακούσαμε τη φωνή παρά μόνο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τουλάχιστον το τηλέφωνο του λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ζάνα, να ξέρεις, τον καλέσαμε τον Βασίλη.
2: Ο Βασίλης δεν απαντάει, τι να κάνουμε.
1: Πολλές σοφιές από τις πολύ αγαπημένες και τακτικές εδώ καθημερινά ακροάτριες του Κοσμοράδιο.
2: Φιλιά πολλά.
1: Φιλάκια σε όλους και όλες και στους ντροπαλούς της παρέας που μας συναντάτε μετάξυ και μας λέτε σας ακούμε κάθε μέρα, είστε τέλη και
0: τα ψυχημιστά δεν φαίνεται όμως.
2: Καλή, όχι. Αλλά ένα μήνυμα να στείλουν μια καλή μέρα.
1: Αυτό, κάποια, δεν πειράζει.
2: Εμείς
1: χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Αλλά και όταν μας φέρετε εδώ διάφορα σοκολάτες, τυροπιτάκια αυτά, ειδικά.
2: Σπάνα εγώ τη ράπιτα.
0: Σπάνα, ορίστε.
2: Μια κουρού θέλω σήμερα,
0: μια κουρού θέλω.
2: Ή κριτσίνια με. Εκείνα με τα σποράκια.
1: Χθες την κριτσίνια ήθελες με παντζάρι, όχι με καρότο.
2: Με καρότο. Και εκείνη δεν βρίσκω όμως. Δεν βρίσκω. Άμα βρείτε έτσι και να έχει ωραία κάπου.
1: Αν κάποιο ξέρει κριτσίνια καρότο.
2: Εκείνα τα ψεύτικα που είναι τζουφιά. Να είναι ωραία, παπάτσικα.
1: Α, τα επισκευάζει τα λεωφορεία γι' αυτό.
0: Α, νόμιζα τα καρότα.
1: Μας έλυσε την απορία. Παιδιά, δυσεύρετη. Και στο χορτιά τη δροσιά είχαμε, λέει ο Παναγιώτης. Τώρα μας στέλνει λιμανίσχες τις καλημέρες. Του έστειλα τσιμισκίσχες καλημέρες.
0: Ωραία.
1: Ανταπόδοσα.
0: Καλά έχει πάει το δεύτερο μέρος των τηλεφωνημάτων. Κανείς δεν απαντάει.
1: Μην. Να, είδες. Ξεκινάς έτσι τώρα εσύ.
2: Και έκανε εμείς εκτός από όλα τα άλλα.
0: Να σας πω έτσι για ένα μουσικό. 18 Οκτωβρίου θα εμφανιστεί ο Αργυρός για πρώτη φορά στο Παρίσι.
1: Να το έχουμε στο άρθρο στο κοσμοράδιο.gr.
0: Ναι,
1: από εκεί το είδες, έκανες ότι δεν το άχαγα. Σε ξέρεσαι.
0: Μουτσικό.
1: Όλα ανεβαίνουν εκεί, να είστε ενημερωμένοι για τα πάντα που συμβαίνουν και εντός πόλης και εκτός για τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Παράξενα και περίεργα. Παιδιά, ακούγονται τα δυο μου δαχτυλίδια που χτυπάνε.
0: Τι.
1: Ακούγεται.
2: Μεταξύ μας λίγο.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια και μετά μου.
1: Ειρήνη. Αχ, το σήκωσα. Να συνεχίσουμε να τραγουδάμε, σ' αρέσει.
0: Πάρα τραγουδούσαμε.
3: Ποιος είναι.
2: Ας τα πούμε, ας τα λέμε τώρα.
1: Για σένα χρόνια πολλά θα πούμε πρώτα.
0: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, έχουμε πάει και οι τρεις είμαστε γονατιστοί, να ξέρετε. Θα πούμε ένα δημόσιο συγγνώμη. Έτσι, δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ τα.
1: Όχι
2: εμείς.
1: Εκ μέρους μιας φίλης σου, Ειρήνη, είστε στον αέρα του Κοσμοράδιο.
0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ξέρετε. Κάνω λίγο εγώ την. Έτσι, το κάνω λίγο πιο δραματικό.
1: Ναι. Ειρήνη, έχεις καταλάβει.
3: Κατάλαβα.
1: Okay. Η φιλενάδα σου η Εύα που ξέχασε τα γενέθλιά σου.
0: Απαράδεκτη, αδικαιολόγητη.
1: Ποιος ξέρει, ούτε μήνυμα δεν έστειλε.
0: Τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, μιλήσατε χθες. Καθόλου.
3: Όχι. Α, ναι, μιλήσαμε.
1: Α, μιλήσατε. Α, για άλλο θέμα. Δεν της είπες κάτι, βρε φιλενάδα, ξέρεις να σήμερα έχει 7 ο μήνας για χθες.
3: Όχι, δεν
2: όχι.
3: Είπα.
2: Όχι, είσαι και εσύ διακριτική όμως.
1: Ξύπνησε όμως αυτή σήμερα το πρωί, στριφογύριζε όλο το βράδυ.
0: Όλο το βράδυ, σαν να είχε φάει γαρδούμπα.
2: Τι ξέχασα. Να, ορίστε.
1: Να πω στην Ειρήνη χρόνια πολλά και στέλνει μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο με ημότζι δάκρυα στα μάτια. Σας παρακαλώ, μια δημόσια συγγνώμη.
2: Μάρθα Βούρτσι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει. Για τόσο πληρωθήκαμε.
1: Το δέχεσαι.
3: Το δέχομαι.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς και από την Εύα, τη φιλενάτα σου.
0: Πάρε και ένα στροφάκι.
1: Φιλάκια πολλά και πολλές ευχές. Να είσαι καλά, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Για χαρά.
1: Τι κάνουμε. Και για άλλες έτσι, λοιπόν.
0: Άλλο ένα έχουμε.
1: Έχουμε, ναι. Σπάρουμε και την Κική τώρα εδώ. Είδατε, βρε. Ένα απλό χρόνια πολλά θέλετε να πούμε και συγγνώμη και εμείς το κάνουμε εδώ πέρα.
2: Βλέπετε. Μονόπρακτο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν θα έβγαζε ταινία από αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Τι νομίζετε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Δεν μου λέμε.
0: Άλλο ένα.
1: Πάμε.
0: Να χτυπήσει. Ωραία. Πάμε.
2: Χτύπησε.
1: Και δεν χτυπάει. Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Όχι, το τηλέφωνο. Χτυπήσει.
1: Τώρα με την Κική, έτσι.
2: Θα σου απαντήσει.
1: Βεβαίως.
2: Τι νομίζετε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Δεν μου λέμε.
0: Άλλο ένα.
1: Πάμε.
0: Να χτυπήσει. Ωραία. Πάμε.
2: Χτύπησε.
1: Και δεν χτυπάει. Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Όχι, το τηλέφωνο.

0: Με όλη την αγάπη και όλη την καλή επιτυχία και από τα παιδιά Ιωάννα και Θεμιστοκλή.
1: Με το καλό.
0: Για σένα, Δημήτρη, που ξαφνιάζεσαι αυτή τη στιγμή ευχάριστα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Να λοιπόν, και από εμάς καλή επιτυχία, ό,τι και αν αυτές.
1: Καλή τύχη, ό,τι χρειάζεται περισσότερο.
0: Η επιτυχία είναι ούτως ή άλλως καλή, ξέρετε αυτό. Η τύχη δεν είναι πάντα καλή. Αλλά εμείς θέλουμε τις καλύτερες ευχές μας. Αντώνης.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Αντώνη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Ναι. Έχεις γενέθλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Και έχεις γενέθλια με κάποιον άλλον παρέα.
1: Με ποιον?
2: Ναι.
0: Τον δίδυμο αδερφό σου, τον Μάνο, σωστά?
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Χρόνια πολλά και στους δυο σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Την έκπληση την κάνει ο Κωνσταντίνος, ο φίλος σας. Από το Augsburg.
2: Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
0: Εσύ που βρίσκεσαι τώρα, Αντώνη?
2: Είμαι Γερμανία.
0: Γερμανία, Φραγκφούρτη. Δουλεύεις αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, όχι, σχόλωσα.
0: Α, μια χαρά. Ωραία, άντε να απολαύσεις τη μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όσο το δυνατόν καλύτερα, πολλές ευχές εδώ από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσάς για
1: τα χαρά μας. Bye.
0: Έχει γίνει Γερμανός.
1: Ναι, λίγο αυστηρός, αλλά να σου πω κάτι. Άμα ήταν ο άνθρωπος βραδινός και τώρα σχόλασε.
0: Ναι. Δεν έχει θεώρηση.
1: Είχε τώρα και την όρεξη από όλο το τέτοιο. Τι να κάνεις, δεν πειράζει.
3: Δική μας όρεξη είχε.
1: Λοιπόν, στο κοσμοράδιο.gr τα βρίσκεται αργότερα τα τηλεφωνήματά μας. Όσοι μας έχετε βάλει να καλέσουμε δικούς ανθρώπους και θέλετε να τα ξανακούτε, τα βρίσκεται εκεί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
5: Πέτρος Ιακωβίδης.
6: Τίτλος:
5: Παγκόσμιο φαινόμενο.
7: Καλό

0: που δεν.
1: Τι να σας εξηγήσουμε τώρα τη διαγωνισμάρα που έχουμε. Καλά, αυτή είναι ανεξήγητη αυτή η διαγωνισμή πραγματικά, γιατί μόνο εδώ τους συναντάτε.
0: Και ξέρετε, δεν κουράζεστε καθόλου. Δηλαδή, απλά κάνατε τα βήματα που πρέπει, βάζετε την τύχη σας να λειτουργήσει.
1: Και πατάτε μηνυματάκι στο Viber.
0: Σκέφτεστε θετικά το δώρο που σας περιμένει, το μεγάλο, το υπέροχο, το ταξιδιάρικο, με πολύ αγάπη από το πρωινό στο Κοσμοράδιο και το Mentor Travel, το αγαπημένο μας.
2: Είναι specialists οι άνθρωποι τώρα. Είναι. Τι να συζητάμε, ρε παιδιά.
0: Και για 28 Οκτωβρίου έχουν προτάσεις εκπληκτικές, αεροπορικά ταξίδια στο εξωτερικό, οδικά, στο εσωτερικό, ό,τι θέλετε, από Πράγα και Μάλτα. Ας κάνουμε μια στάση λίγο στη Μάλτα όμως.
2: Μάλτα.
0: Που είναι πολύ ωραίος προορισμός και νομίζω αυτή η χρονική στιγμή θα είναι πραγματικά εξαιρετική. Μπορείτε να την δείτε όλοι, γιατί είναι ένα μικρό νησάκι ούτως ή άλλως, με πολύ ωραίες εμπειρίες και ιστορικά στοιχεία που προσφέρει.
2: Και ωραίο φαγητό.
0: Ναι.
2: Και είναι και ο κατάλληλος καιρός για να πας στη Μάλτα, έτσι. Γιατί το καλοκαίρι λες, μπορεί να έχει και λίγη ζεστούλα. Τώρα είναι ό,τι πρέπει.
0: Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις σας σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό.
2: Εντάξει, τι άλλο θέλετε, καθημερινά, έτσι.
0: Και η χειραποσκευή σας και άλλη μια αποσκευή και φόρη αεροδρομίων. Όλα μέσα είναι, όλα πακέτο. Το Mentor Travel και το Κοσμοράδιο σας τα οργανώνουν όλα άψογα.
1: Στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη Mentor, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε τις συμμετοχές σας. Εμείς τις συγκεντρώνουμε και Παρασκευή.
2: Θα κάνουμε.

0: σας και χαρά.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Πολλά χαμόγελα, μεγάλο φιλί. Όπου και αν σας βρίσκουμε, ρουφάμε και τους καφέδες μας έτσι.
3: Αυτό είναι χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα.
4: Σιγά καλέ και εσύ.
1: Έτσι κάνει σκούπα σου.
3: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να ξέρω τι έκανες με αυτήν.
2: Απορώ πώς λειτουργεί.
3: Δεν λειτουργεί.
1: Με συγχωρείς τώρα.
2: Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το κινητό σας πάντως, έχετε κάποιο πρόβλημα?
1: Όχι, όχι, δεν μπορείτε να χωριέστε. Στην πραγματικότητα δεν έχετε. Γιατί είναι δίπλα σας η Vodafone. Θα πάτε σε ένα κατάστημα ή θα μπείτε στο vodafone.gr και η υπηρεσία Vodafone Tech Service τα παίρνει όλα πάνω τους. Αυτοί οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν να φτιάξουν τη συσκευή σας γρήγορα, άμεσα, με 12μηνη εγγύηση και πολύ. Να είστε σίγουροι, παιδί μου, μετά την παράδοση ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Έχετε πλήρη υποστήριξη και επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δεσμεύονται να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Αυτή τη σιγουριά όλοι τη θέλουμε και μπορούν να έρθουν να παραλάβουν και τη συσκευή από το χώρο εργασίας ή το σπίτι σας, όπου κι αν είστε. Vodafone, κατάστημα για λεπτομέρειες ή στο vodafone.gr.
3: Βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως για να δούμε, έχει κίνηση Σοφία. Τι γίνεται εκεί έξω?
5: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω. Στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουν στρώσει τα πράγματα, ενώ έχουμε ακόμη λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα σας.
1: Hello everybody. Μάλιστα. How are you today? Τραλάθηκε.
2: Καλά είμαστε εσύ.
1: Μπράβο, καλά. Καλά παιδιά, ξέρετε τι έχω καιρό.
0: Τι έχεις καιρό να κάνεις?
1: Να
0: σεξ.
1: Πάω να κάνω λουτρά.
2: Αχ, πάμε Μιράντα και εγώ θέλω.
0: Τι είμαστε,
1: πολλά χρόνια.
0: Μεγάλοι άνθρωποι.
2: Δεν πάνε, όχι, όχι.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Για να μην γεράσεις πριν την ώρα σου.
2: Τώρα που έχεις να προσέχεις.
1: Έχουμε πολλά γεματικά λουτρά τριγύρω. Και ακούγαμε πριν και στο τελτίο που ξαναρχίζει πάλι το
0: πρόγραμμα. Θες να σου κάνω λίγο μασάζ, Μιράντα, να σε τρίψω λίγο.
1: Όχι,
0: να σε πατήσω λίγο, εσύ που σ' αρέσει.
2: Είναι, παιδάκι μου, τι σχέση έχεις εσύ με το ιαματικό νερό?
0: Είναι ιαματικό το χέρι μου.
1: Σίγουρα.
2: Α, σου λέγα τι είναι το χέρι σου.
1: Θέλω να μπω μέσα σε αυτή τη ζεστούλα που έχει, να νιώσω την ευεξία. Έχουν μέσα όλα αυτά τα στοιχεία, τα. Όχι θρεπτικά, καταλάβατε. Πώς τα λένε.
2: Ευεργετικά.
1: Ευεργετικά, ευχαριστώ.
2: Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε εσάς. Έχετε κάνει ποτέ ιαματικά λουτρά? Κάτι, να εδώ, στο Λεκάδα να πήγατε, ή στο Πόζερ, ή λίγο πιο πάνω, στο Άγκιστρο, δεν ξέρω. Ελάτε να μας απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Θα στο Instagram, Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951.

0: μαζί σας κάθε πρωί εδώ από τις 8 μέχρι τις 12. Ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Σμουλιώτη, ο Γιώργος Σμετζής. Εδώ είμαστε μαζί.
1: Ώρα να ανακαλύψουμε με βάση αυτά που μας γράφετε στην ερώτηση της ημέρας στο Facebook. Ναι. Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις?
0: Για δώστε έτσι λίγο ιδέες κι εσείς.
2: Μακαρονάδα με σάλτσα, λέει η Σοφία εδώ πέρα.
0: Κλασικές αξίες.
2: Ναι. Τραχανά το χειμώνα και ομελέτα το καλοκαίρι, λέει η Ευαγγελία.
0: Όχι, τραχανά.
1: Σωστή σε βρίσκω.
0: Γιατί
1: είναι ωραίος.
0: Ωραίος.
3: Φέτος έφαγα πρώτη φορά.
1: Αλήθεια.
0: Στη ζωή σου.
3: Ναι, στη
1: ζωή
3: μου.
1: Γιατί δεν
0: είχες
1: φάει ποτέ?
3: Δεν είχα φάει.
0: 27 χρονών. Χωρίς να φας τραχανά.
1: Πολύ θρεπτικός και πολύ ωραίος ο τραχανάς. Δυναμωτικός. Άλλο.
2: Πατάτε στο φούρνο με μπιφτέκια, γράφει εδώ πέρα.
0: Πολύ εύκολο. Αυτό είναι το πρόχειρο. Εντάξει.
2: Ναι, η Στέλλα λέει αυγουλάκια forever. Να τα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπήκατε τώρα στην παρέα σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα. Κάθε πρωί 8 με 12 πρωινό στο Κοσμοράδιο. Με όσα πρέπει να υπάρχουν εκεί έξω και τα ξέρουμε και σας τα λέμε και τα συζητάμε.
1: Ναι, μήπως μεγαλώσατε εκεί που λέει ο Σταν. Μεγάλωσα μέσα στην αλητία και τέτοια.
2: Θα γελάνε στη σέρα.
0: Εγώ. Εμένα ο Μαζονάκης μου ήρθε στην παλιά του γειτονιά και αυτά.
1: Γιατί η γειτονιά λέει στην οποία ζει ένας άνθρωπος κατά την νεαρή ενήλικη ζωή του ενδέχεται να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς ακόμα και δεκαετίες αργότερα. Θα σου βγει αργότερα, Γιώργο, να ξέρεις.
2: Ξέρεις γιατί?
1: Τι?
2: Εγώ στη γειτονιά μου είχα τρία γυράδικα. Παύλα, σουβλατζίδικα. Πήγαινα και στα τρία. Προφανώς και θα επηρεάσει η γειτονιά που μεγάλωσα την υπόλοιπη ζωή μου.
0: Ζαχαροπλαστεία δεν είχε?
2: Είχαμε δύο, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του Αλμυρού Μιράντα μου τότε.
1: Γιώργο, έχεις μήπως εμφανίσει ασβεστοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών?
0: Όχι ακόμα,
2: αλλά καλομελέτα και έρχεται.
1: Ναι, λέει, πρόκειται τη σόρευση ασβεστίου στα τυχώματα των αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα.
2: Ωραία.
1: Οπότε πρέπει να το προσέξεις λιγάκι αυτό.
0: Να δούμε την καρδιά. Δηλαδή, κάνουμε αναγωγή, αναδρομή μάλλον πίσω. Ναι. Πού μεγαλώσαμε, αν ήταν δυσμενείς οι κοινωνικές συνθήκες.
2: Κοινωνικές, μάλιστα.
0: Δεν λέει, ας πούμε, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
2: Οι σουβλακικές ήταν το πρόβλημα.
0: Οπότε, Γιώργο, εδώ εσύ.
2: Καλά είμαι.
0: Είσαι, δεν ξέρω.
2: Είχα να τρέψει λέξη καροτίδων, είναι μια χαρά. Εντάξει, αφήστε με ήσυχο.
3: Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς μαζί με τομεάρχες του κόμματος. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τίνος. Διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Στην Αίγυπτο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ισπανία. Ξεκίνησε επίσημα έρευνα για τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Ηλιοφάνεια και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια νέα τάση ακολουθούν όλο και περισσότεροι άντρες?
3: Πόσες ώρες ξεκούρασης επιβραδύνουν τη γύρανσή μας?
2: Και σε λίγο θα είναι μαζί μας στον αέρα ο Λάμπρος Φυσφής και φυσικά θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις για την παράστασή του πολύ καλύτερα τώρα στο θέατρο Γης για αύριο. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη, η παρέα σας εδώ κάθε πρωί από τις 8 στις 12 και ο καλεσμένος μας που τον περιμένουμε πώς και πώς να έρθει στην πόλη. Αλλά πρώτα τον έχουμε στην παρέα τηλεφωνικά. Λάμπρος Φυσφής, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Λάμπρο.
2: Γεια, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι, πώς ήταν το καλοκαίρι σου?
2: Το καλοκαίρι μου ήταν εξαιρετικό. Δύο παιδιά, οπότε φουλ δουλειά.
1: Είσαι από αυτούς που, ας πούμε, βρήκες χρόνο να ξεκουραστείς, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Ωραία. Ωραία.
3: Είπε πρώτα φουλ δουλειά, δεν ξέρω αν βρήκε.
2: Πέντε λεπτά εκεί.
3: Ναι, τόσο.
1: Σε πεντάλεπτα μετρία τι ξεκούραση, ρε Λάμπρο.
0: Με χρονόμετρο. Λάβατε θέσεις. Έτοιμοι, κρακ, ξεκουράζομαι.
1: Τα παιδιά όμως σίγουρα σε χάρηκαν, έτσι και η οικογένεια.
2: Τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά το λατρεύουν το καλοκαίρι. Όπως όταν ήμασταν και εμείς παιδιά, λατρεύαμε το καλοκαίρι.
1: Έχεις αγαπημένη έτσι ανάμνηση να πεις, ρε παιδί μου, αν κλείσω τα μάτια και γυρίσω το χρόνο πίσω, το καλοκαίρι μου εκείνο ήταν το καλύτερο?
2: Κοίτα, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό όταν το πες αυτό τώρα ήταν όταν ήμασταν παιδιά που μας βάζανε μεσημέρι να κοιμηθούμε. Που κοιμόντουσαν οι μεγάλοι βασικά.
3: Πάλι τα λεπορία σου ήρθε.
2: Και απλά κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί το μεσημέρι.
3: Ποτέ.
2: Και είναι από τα πράγματα που μετανιώνω πιο πολύ τώρα που έχω μεγαλώσει.
1: Αχ, για δες.
2: Δεν κοιμόμουν να εκείνα τα μεσημέρια.
1: Έρχεσαι λοιπόν με την παράσταση πολύ καλύτερα τώρα. Έτσι, για να σε απολαύσουμε, ναι. Αύριο στο Θέατρο Γης, η Θεσσαλονίκη σε περιμένει. Εσύ τι περιμένεις από τη Θεσσαλονίκη?
2: Πάντα περιμένω τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο βασικός σταθμός μετά την Αθήνα. Και πάντα περνάει υπέροχα στη Θεσσαλονίκη, οπότε...
1: Έχεις πολλές ημερομηνίες, έτσι, μια μεγάλη περιοδία από ό,τι βλέπουμε.
2: Ναι, κοίτα, για δύο χρόνια δεν έχω πάει καθόλου περιοδία επειδή είχα τη σειρά στην τηλεόραση. Οπότε τώρα ξεκινάω ουσιαστικά η περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία. Μιας και αναφέρθηκε στη σειρά σου, έχω παιδιά. Έχει κλείσει εκεί, έτσι. Βάλαμε, χαιρετήσαμε τον κόσμο.
2: Ναι. Αντίο.
1: Αντίο, αυτό ήταν. Το τελειωτικό. Έχεις κάτι άλλο στα σκαριά,
3: κάτι που έχουμε να περιμένουμε, κάτι που έχεις να μας τάξεις?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα, εκτός από την περιοδία η οποία είναι πολύ μεγάλη, οπότε δεν έχω σχεδιάσει κάτι άλλο.
1: Προφανώς.
2: Και η τηλεόραση για μένα πάντα, αφού κάνει τηλεόραση, μετά θέλει μια περίοδο να μην κάνει τηλεόραση για να μπορέσει να συνέλθεις από αυτό που πέρασες.
3: Θέλει λίγο τα διαλυματάκια της, για να κρατηθείς ακομαίως.
2: Ναι, ειδικά άμα έχεις μια ολόκληρη σειρά να τρέξει δύο χρόνια, είναι ένα αρκετά ζώρικο πράγμα.
1: Το πιο αγχωτικό, Λάμπρο, σε αυτή τη διαδικασία ποια ήταν, στη συγγραφή του σενάριου που είχες κιόλας?
2: Το πιο αγχωτικό γενικά όταν γράφεις σενάριο είναι ότι ο χρόνος για να γράψεις σενάριο είναι περισσότερος από το χρόνο που χρειάζεται για να γυριστεί ένα επεισόδιο. Οπότε κάποια στιγμή αρχίζεις ένα αγώνα ανάμεσα στο γράψιμο και στο γύρισμα. Και αν το γύρισμα σε περάσει, τότε έχεις πραγματικά μεγάλο άγχος.
3: Μια σειρά που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, πόση δουλειά μπορεί να έχει από πίσω, δηλαδή τουλάχιστον στη συγγραφή της, ένα επεισόδιο που βλέπουμε, πόσο καιρό μπορεί να σε απασχολεί?
2: Πάρα πολύ. Είναι, για να το καταλάβει ο κόσμος πιο απλά, συνήθως αυτό που λέω είναι ότι είναι σαν το φαγητό. Δηλαδή, συνήθως με το φαγητό βλέπεις κάποιον να μαγειρεύει, ας πούμε, δύο ώρες και μετά σε 4,5 λεπτά το έχουμε τελειώσει όλο.
3: Το παράπονο της μάνας μου είναι αυτό. Δεν σου μαγείρευα 3 ώρες για να το φάτε ένα λεπτό.
2: Έχει παστίτσιο μια ολόκληρη μέρα, το βάζει στο τραπέζι και σε 3,5 δευτερόλεπτα έχει φύγει όλο το παστίτσιο.
1: Πραγματικά.
2: Το ίδιο είναι και με τη σειρά. Δουλεύουν, ξέρω εγώ, 40 άνθρωποι για πάρα πολύ καιρό και μετά παίζει τηλεόραση για μισή ώρα.
1: Η διαδικασία πάντως είναι πολύ διαφορετική προφανώς με το stand-up, που είσαι από τους τύπους που έχουν ένα μπλοκάκι και σημειώνουν και μετά κάθονται με την ησυχία τους.
2: Συνεχώς.
1: Έτσι,
2: δεν είναι.
1: Του κλασικού μπλοκάκι κινητό. Α, μπλοκάκι.
2: Από τότε που ξεκίνησα.
3: Δηλαδή, και post-it παντού, ξέρω εγώ.
1: Αν έρθουμε στο σπίτι σου, μια βιβλιοθήκη είναι γεμάτη με μπλοκάκι.
2: Ναι, είναι μια βιβλιοθήκη, είναι στο κινητό με τα σημειώσεις. Μετά στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου.
3: Στο ψυγείο.
1: Να θυμηθώ να μου θυμίσω, ξέρεις όλα αυτά.
2: Αυτό, να θυμηθώ να μου θυμίσω. Βλέπω μετά την επόμενη μέρα, έχω μήνυμα. Από μένα είναι πάλι.
3: Από τα παιδιά κλέβεις ατάκες, κλέβεις καταστάσεις, είσαι...
1: Εμπνέεσαι.
2: Ναι, τα παιδιά. Ναι, εγώ έγραψα μια σειρά δύο χρόνια.
3: Προφανώς.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αλλά και στο stand-up από τότε που απέκτησα παιδιά, πάντα ένα κομμάτι της παράστασης έχει να κάνει και με το να έχει παιδιά.
3: Υπάρχει τρόπος να αποσυνδέσει.
2: Και ο τίτλος παράσταση έχει να κάνει. Από, έχει, είναι ατάκα παιδιού. Mm-hmm. Του δικού μου παιδιού.
3: Ναι. Το πολύ καλύτερα τώρα. Για πες, ναι, ναι, για πες μας για, αυτή, για την ιστορία αυτού του τίτλου.
2: Το βασικό είναι ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο λέω ότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει πάρα πολύ λόγω ότι βλέπουν ταινίες στη Disney να πεθαίνει ένας γονιός.
3: Ναι, συμβαίνει
2: στην ταινία συνεχώς.
1: Σωστά. Ναι. Και συνήθως στην αρχή.
2: Και λόγω αυτού τους έχουν μια απάθεια στο όταν πεθαίνει ένας γονιός στην ταινία.
3: Α! Πώς να το περιμένουν.
2: Και χαίρονται γιατί ξέρουν ότι η ταινία θα γίνει καλύτερη.
3: Ναι. Από εκεί και μετά υπάρχει μια βελτίωση.
1: Λάμπρου, είχε σκεφτεί, αν έρθουν λίγο αργότερα τα παιδιά μεγαλώνοντας και σου πούνε μπαμπά, πολύ μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας σου.
3: Οφείλεται σε εμάς.
1: Οφείλεται σε εμάς.
0: Θέλουμε ποσοστά.
2: Ότι τα έχουν πάρει ήδη τα ποσοστά.
3: Α, δεν ξέρω και αυτό.
1: Είσαι αυτός ο μπαμπάς.
2: Έχουν πάρει ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Έχεις κατηγορία αστείων, ας πούμε, που βλέπεις ότι λειτουργεί περισσότερο στον κόσμο. Και λες, αυτό είναι δοκιμασμένο.
3: Ή που σου λένε μετά ότι, αχ, με εκείνο ταυτίστηκα πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, γενικά υπάρχουν, η ταύτιση είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στην κωμωδία. Δηλαδή πιο πολύ και από το να είναι το καλύτερο αστείο που έχει γραφτεί, πρέπει ο άλλος από κάτω να ταυτίζεται με αυτό. Όσο καλό να είναι το αστείο, αν άλλος δεν τον ενδιαφέρει, δεν θα γελάσει.
3: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, κοίτα, οτιδήποτε έχει να κάνει με οικογένεια είναι πολύ δυνατό στην Ελλάδα. Η Ελληνίδα μάνα είναι, ας πούμε, ένα κομμάτι που αν ένας κωμικός στην Ελλάδα δεν γράψει για Ελληνίδα μάνα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να του δώσουμε το παράσημο του Έλληνα κωμικού.
3: Εντάξει, δίνει και τόσο υλικό όμως απ' την άλλη που δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Δε, τι να κάνεις.
2: Ναι, δίνει και όταν γίνεις γονιός γίνεσαι και εσύ Ελληνίδα μάνα, οπότε μετά δίνει πάλι.
1: Και όλα λειτουργούν όμορφα. Θα σε απολαύσουμε λοιπόν αύριο στις 9 στο Θέατρο Γης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαμπρού, που ήσουν στην παρέα μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και εις το επανειδή να πάει πολύ καλά η περιοδία σου, ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λάμπρος Φυσφής, κυρίες και κύριοι, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες κωμικούς, ίσως τον έχετε μάθει από το Κάψε το Σενάριο αρχικά τηλεοπτικά, τόσες πολλές δουλειές αργότερα, αλλά και φυσικά μια παράσταση που σας περιμένει αύριο το βράδυ στο Θέατρο Γης.
1: Πολύ καλύτερα τώρα. Ο τίτλος και έχουμε διπλές προσκλήσεις, τρεις πολύτιμες στον αριθμό που θα γίνουν δικές σας στέλνοντας μηνύματα στο Viber.
0: Στο 6982-951-951 γράφει τη λέξη θέατρο, το όνομα τεπώνυμό σας και στείλτε το αμέσως τώρα. Και αν. Για δικές σας. Οι διπλές προσκλήσεις θα γίνουν ευθύς αμέσως.

0: Έλατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Βεβαίως, και είχαμε και το λαμπροφυσφή λίγο πιο πριν. Όσα μας είπε, θα τα βρείτε αργότερα και στο κοσμοράδιο.gr.
2: Έχουμε και άλλο καλεσμένο φυσικά που περιμένουμε να έρθει από κοντά σήμερα, έτσι.
1: Στο στούντιο θα έρθει. Και έχουμε να πούμε πολλά. Ο Παύλος Γκόρδης, έτσι δεν το κρύβουμε.
0: Όχι, φυσικά.
1: Και όλα τα αποκαλυπτήρια και ό,τι συμβαίνει στα social του Κοσμοράδιο τα μαθαίνετε πρώτοι.
0: Βόλτα ευθύ αμέσως στους δρόμους της πόλης. Σοφία, κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας και από τις δύο κατευθύνσεις. Ενώ λίγες καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού.

0: Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Χαμό συνεχίζει και κάνει ο Δής. Μιράντα την ειδοδίσα δεν είδες?
2: Τσουκού.
1: Ακόμα.
3: Τίποτα, ρε.
2: Όχι, δεν.
3: Ακόμα. Δεν θέλει να τη δει χωρίς εμένα.
2: Δεν μπορώ. Θέλω την κατάλληλη.
1: 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια έχει ήδη σε εισπράξεις.
3: Έκανε απόσβεση. Από εδώ και πέρα να φτιάχνουν το εισιτήριο.
2: Σωστά. Μπράβο, Γιώργο. Ωραία ιδέα.
3: Να δίνουν δώρο το popcorn.
1: Λοιπόν, πάντως θα βγει και σε streaming υπηρεσίες 17 Νοεμβρίου και ταυτόχρονα και σε Blu-ray.
3: Παιδιά.
2: Όχι, πρέπει να το δω.
3: Την ταινία πρέπει να δεις στο κινηματογράφο.
2: Κυρίως
3: IMAX.
1: Ή σπίτι μου.
2: Όχι, δεν συγκρίνεται. Μάλλον συγγνώμη. Όσο και να έχεις επενδύσεις, όχι, δεν το συζητάω. Θα περιμένω. Θα περιμένω την κατάσταση. Είναι όλα θέμα timing στη ζωή, παιδιά.
1: Πλησιάζει πάντως να γίνει η ψηλότερη πρακτική ταινία όλων των εποχών για την Universal.
2: Φαίνεται ότι καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Καλά είναι όλα αυτά τα κινηματογραφικά, αλλά εμείς, παιδιά, έχουμε και έκθεση σε εξέλιξη. Έτσι, την 90η ΔΕΘ, και να ξέρετε, κάθε γωνιά του Β7, του περιπτέρου της Hellenic Energy, κρύβει κάτι διαφορετικό. Από το νέο Eco App και τα προνόμια του Eco Smile μέχρι το ψηφιακό challenge της Enerwave με δώρα, όλα αυτά στο περίπτερο Hellenic Energy της ΔΕΘ. Μικρές εμπειρίες να τις ανακαλύψετε όλοι, και στο επίκεντρο ο Vardax, μια διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε εσείς τον αγωγό σε κίνηση. Εντυπωσιακό, πρέπει να το δείτε.
4: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Κατ' επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος Θεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης εδώ μέχρι τις 12.
2: Γεια σας και χαρά σας και όλοι εδώ στο Κοσμοράδιο. Ξεκουραστεί. Αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι με τον ύπνο. Δεν είμαστε μαλωμένοι, αλλά δεν συναντιόμαστε και πολύ.
3: Ναι, λίγο κάπως έτσι έχουμε αραιώσει.
2: Να ξέρετε όμως, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι ώρες ξεκούρασης, οι οποίες επιβραδύνουν τη γύρανση και ουσιαστικά οι ώρες ύπνου είναι... 6,4 μέχρι 7,8 ώρες. Δηλαδή λίγο πάνω από 6, λίγο κάτω από 8. Γιατί αν είσαι λιγότερο από 6, ναι, αν μπορείς το 7 ή στις 6,5 είσαι καλά. Λιγότερο από 6 ή περισσότερο από 8 δεν είναι τόσο ευεργετικά τα αποτελέσματα για την βιολογική μας γύρανση, γενικότερα όλου του συστήματος του οργανισμού μέσα στα εσωτερικά μας όργανα, αλλά και την ξεκούραση του κεφάλι.
1: Αχ, θέλει να σας κάνω μασάζ στα εσωτερικά σας όργανα.
2: Τι λες, μωρέ.
1: Με τη γιόγκα γίνεται
3: ότι μου τα ανακατεύει στα σκότια ώρες.
1: Το λες και μασάζει.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ήρθε κατά καλά ο Σεπτέμβρης. Επιστροφή δυναμική για μικρούς και μεγάλους. Back to school, back to work. Και όλοι μαζί πάμε με την τρένα εν κόσμος για να νεωθούμε, βρε παιδιά, λίγο. Να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για τη νέα σεζόν. Και για τους μικρούς μας φίλους θέλω να σας πω ότι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα γιγάντιο φιδάκι, ένας λαβύρινθος και άλλες συναρπαστικές δοκιμασίες που περιμένουν για ημέρες γεμάτες παιχνίδι και διασκέδαση.
2: Τι ωραία, παιδιά. Ευχαριστιόμαστε όλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι το Σεπτέμβριο αυτό. Η επιστροφή ξεκινά στο Mediterranean Cosmos, το καταλαβαίνετε.
1: Όλος ο κόσμος ένα προορισμό, δεν λέμε.
2: Ναι.
1: Ένα. Αυτό είναι όνομα και πράγμα.
2: Ακριβώς. Και τώρα να δούμε με τη Σοφία τι έχουμε από κίνηση, αν τα πράγματα βελτιώθηκαν.
0: Λέει ο κόσμος θα φάξει ή όχι.
3: Όχι, εντάξει, αλλά κάπως δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι όσοι βρίσκονται στον περιφερειακό πάντως αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ποτηλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Καλημέρα στην παρέα.
1: Γεια σας όπου και αν είστε. Η 8η μέρα του Σεπτέμβρη. Σε λίγο έρχεται και ο καλεσμένος μας ο Παύλος Γκόρδης εδώ στο στούντιο του Κοσμοράδιο. Έχουμε να πούμε πολλά, να το γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα.
2: Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε να πούμε. Είδατε την καινούργια τάση έτσι στους άντρες. Έτσι που έχουμε.
1: Η παλιά τάση ποια ήταν.
2: Η νέα τάση, Μιράντα.
1: Καλά, αφήνουμε πίσω τα παλιά.
2: Γιατί υπάρχει μια πίεση, είναι επίστευξη, λέει μια τέλεια εξωτερική εμφάνιση κτλ.
0: Σιγά τώρα.
2: Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
1: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάζετε, εστιάζετε κάπου.
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με υαλουρονικό.
0: Μπορείς να ψάξεις. Έχω την αίσθηση ότι το χρειάζεται.
1: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
0: Και πού το τσιμπάς.
1: Κοντά εκεί.
0: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
1: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές το σημείο καμιά φορά.
0: Ένα μαγνητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
2: Αποτελεί, λέει, την δημοφιλέστερη μη χειρουργική, λέει, μέθοδο. Πρόκειται, λέει, για την ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως θεραπείες προσώπου, καθώς συγκρατεί το νερό και προσφέρει μια περισσότερο έτσι όγκο.
1: Υαλουρονικό ουσιαστικά μου λες.
2: Υαλουρονικό στο αυτό.
1: Σε κάποιο σημείο. Παιδί μου, πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα.
2: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν, α πούμε, βλέπει γυναίκε.
1: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
0: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
1: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει.
2: Αχ, αναισθητική.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Εσύ δεν χρειάζεται. Είχε πέσει μικρό όταν ήσουν μέσα.

0: Γεια σας!
1: Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Να είναι πανηγυρική ατμόσφαιρα, θέλουμε, να έτσι πως λέτε καπνογόνε εδώ πέρα ο φίλος Πέτρος Ιακωβίδης. Γενικότερα, να το νιώθετε αυτό, ακόμα και αν δεν το ζείτε. Τώρα αυτό δεν βγάζει πολύ νόημα. Mm-hmm. Θα σου το εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή, mm-hmm. γιατί τώρα πρέπει να δώσουμε το λόγο στη Σοφία και σε εσάς, φίλοι και φίλες, που μας απαντάτε στο σημερινό ερώτημα της ημέρας.
1: Βεβαίως. Θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι αυτό το φαγητό που σώζει την κατάσταση όταν δεν προλαβαίνετε να μαγειρεύσετε έγκαιρα.
2: Να, θα το χρειαστώ σήμερα. Για πες, Σοφία.
3: Η ομελέτα, φυσικά.
2: Α, ναι. Ισχύει.
3: Αυτό λέει ο Στέφανος. Mm-hmm. Η Ελένη λέει μακαρόνια ή πατάτες με αυγά.
1: Οι πατάτες με αυγά μου αρέσουν. Mm-hmm. Ωραία προσθήκη, ναι.
3: Σωστό. Κρυθαράκι με μανιτάρια, γράφει η Βέννη.
0: Και αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Τόσο γρήγορο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άντε, ρε.
0: Σε 20 λεπτά το έχεις.
3: Πιο γρήγορο είναι αυτό που λέει η Χριστίνα. Γύρω σου απ' έξω.
1: Όλα τα άλλα. Τέλειωσε, έρχεται.

0: Θέλω ένα χειροκρότημα, παρακαλώ.
1: Ένα χειροκρότημα,
0: ό,τι θέλω.
1: Μπράβο.
0: Πολλά. Ένα επί 25. Ναι. Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, του σκηνοθέτη, ναι, με πρωταγωνιστή το Βασίλη Μπισμπίκη, ναι, και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
1: Ναι.
0: Είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ.
1: Το μαύρο μπλουζάκι θα ταξιδέψει στα Όσκαρ.
0: Φοράει και μπλε και γαλάζιο.
2: Συγγνώμη λίγο. Είναι η πρόταση της, ναι, χώρας μας, όπως προτείνει κάθε χώρο μία, κάθε χρόνο μία ταινία. Φέτος είναι αυτή, που είναι φυσικά μία πολύ σημαντική διάκριση, αλλά αυτό απέχει από το είναι υποψήφια για Όσκαρ, μάνο. Μην, ναι, νομίζεις ότι τώρα έχει ντυθεί ο Μπισμπίκης και περιμένει να πάει.
1: Αν βραβευτεί, θα πάει με το μπλουζάκι το μαύρο.
0: Θα βάλει μαύρο σίγουρα εκεί. Θα βάλει smoking, τι να πω. Κατά την πλειοψηφία, παιδιά, τα 13 μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού, υπήρχε απόλυτη η πλειοψηφία από ό,τι καταλαβαίνω. Επειδή έχω δει την ταινία, όντως, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατή. Όλοι ηθοποιοί, και επειδή είναι κάτι πολύ από τη ζωή βγαλμένο, ένας άνθρωπος, οικογενειάρχης, ο οποίος οικονομικά δεν πήγε καλά η δουλειά, αναγκάζεται να δανειστεί από το Κογλίφο. Είναι ένας αγώνας να προσπαθήσει να βρει και τα χρήματα, αλλά και μια διατάρεξη ισορροπιών σε όλη τη ζωή. Πολύ δυνατό, εξαιρετικά βέβαια δοσμένο και από τους πρωταγωνιστές, αλλά και τον Γιάννη Οικονομίδη, τον σκηνοθέτη.
2: Καλή επιτυχία.
0: Συμφώνησε η Επιτροπή, λοιπόν. Βεβαίως. Αυτό να είναι η πρότασή μας. Μακάρι να αρέσει και στην Ακαδημία εκεί έξω και να το δούμε, έστω να είναι υποψήφιο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399-023-560. Sam Security.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και αυστηρούς περιοριστικούς όρους. 6 συλλήψεις διακινητών μεταναστών μέσα σε μία ημέρα σε Εύρο και Καβάλα. Μετέφεραν παράνομα 18 αλλοδαπούς. Στην Ιταλία σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Μπεργκάμινη. Λετωνία σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε εισιτήρια που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Music Events Live. Σήμερα στη ΔΕΘ ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. DJ Δήμητρα Καβαλάρη. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι νέα στάση στο dating που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε.
3: Σας έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο να πάρετε 10 προπονήσεις σε mini personal training group για να γυμναστείτε ακριβώς όπως θέλετε.
2: Και μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Παύλος Γκόρδης, καλεσμένος για να το γνωρίσουμε καλύτερα, να μας πει για το καινούργιο του τραγούδι, τον Μπράβο και άλλα πολλά που θα παίξουμε κιόλας παρέα. Μείνετε εδώ πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μπράβο!
1: Μπράβο σε ποιον θα πούμε τώρα,
2: σε όλους.
1: Σε όλους που είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και ναι, ο Παύλος Γκόρδης είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς τον.
3: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Σ' ακούγαμε κιόλας, σ' ακούμε κιόλας. Σ' έχουμε δει κιόλας. Εντάξει, όλα θα τα πούμε εδώ.
2: Θα το δούμε πιο κοντά.
1: Ναι.
2: Ας το καλό. Όλο μακριά, μακριά. Φέρε το παιδί εδώ στο στούντιο.
1: Πώς γίνεται, πώς πάνε όλα αυτά, συνεντεύξεις, τέτοια γνωριμίες, κόσμος, αυτά.
3: Δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχω μια πολύ όμορφη ομάδα και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ στο Κοσμοράδιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι και ήρθες γιατί έχεις και την εμφάνιση αύριο στη ΔΕΘ.
3: Πολύ σωστά.
1: Στα Music Events. Πες εσύ ποιοι είναι. Έτσι, να κάνεις εσύ το πρόμο όπως πρέπει.
3: Φυσικά, είναι η Έλλη Κοκκίνου, είναι η Ανδρομάχη και είναι η Faith O'Hare.
1: Πολύ ωραία. Να σου πω, έχεις όμως προϋπηρεσία πολύ πιο... Πόσα χρόνια τώρα, τα μετράς αλήθεια ή τα αφήνεις και περνάνε...
2: Μικρό παιδί είναι μωρέ ακόμα, κάτσε, περίμενε.
1: Να έρθει κάποιος να σου πει, συμπλήρωσες 20 χρόνια στο τραγούδι,
2: Κάτσε, έχει ακόμα.
3: Τι να βάλω ως αφετηρία, να βάλω την παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω, βάλω... τι θα μας πεις.
2: Την πρώτη φορά που έπιασες μικρόφωνο και σε άκουγε πολλοί κόσμος.
3: Αυτό ήταν στην ηλικία του γυμνασίου, θα έλεγα εγώ, στη Χρυσούπολη Καβάλας, στον τόπο καταγωγής μου. Κάπου εκεί ξεκίνησαν όλα με τα μαθήματα φωνητικής, δηλαδή λίγο κιθάρα, λίγο φωνητική, λίγο τα live εκεί στα τοπικά μαγαζιά. Συνεχίστηκε και λίγο πιο σοβαρά, αν θέλετε, μετά την στρατιωτική μου θητεία που υπέγραψε και το πρώτο μου δισκογραφικό συμβόλαιο στην εταιρεία του κύριου Μίλτου Καρατζά.
1: Mm-hmm. Πότε ήταν αυτό?
3: Ήταν ένα χρόνο πριν τον COVID.
1: Α, το 19.
3: Σε σημείο αναφορά έγινε το COVID.
2: Ναι, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι μας έκοψε να και σε να φαντάζομαι τότε, έτσι στη φάση σου που ήσουν, ρε παιδί μου, λες, α, τώρα παιδιά, τελείωσε τρωτός, άντε τώρα
3: λίγο. Και δεν ήξερε και τι θα συμβεί, δηλαδή είχε μια βεβαιότητα. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Άγνωστα. Εσένα τι σε έκανε να πει, εγώ θα γίνω τραγουδιστής. Τέλος. Και τι ήταν αυτό που σε ξεμπλόκαρε και ουσιαστικά σου έδωσε την ευκαιρία να κάνεις το βήμα παραπάνω? Γιατί μπορεί και εμείς να λέγαμε μικροί όταν ήμασταν, αλλά δεν το κάναμε ποτέ.
3: Αγαπούσα πάρα πολύ όλο αυτό με το τραγούδι και όταν ανέβαινα πάνω στην πίστα, το αίσθημα που μου προκαλούσε
1: σε γέμιζε.
3: Ναι, με γέμιζε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και επειδή εγώ γενικά αγαπώ ό,τι κάνω να το κάνω καλά, γι' αυτό ήρθε και τα μαθήματα, φωνητικής, ναι. Ασχολιόμουν με τη μουσική, αλλά ήμουν στη φιλαρμονική. Mm. Οπότε δεν ήταν στο τραγούδι, αλλά ήταν κοντά, τέλος
2: πάντων. Ήσουν μέσα στον κόσμο της μουσικής, σίγουρα. Ναι.
3: Είχα επαφή. Όταν τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία που ήμουν στο μουσικό σώμα, τραγουδούσαμε εκεί πέρα, πέρα από μπάντα. Ένας οικογενειακός φίλος με προσέγγισε και μου είχε πει τότε ότι θα το κάνεις επαγγελματικά. Μου λέει, σε ενδιαφέρει. Τότε καλά να είναι ο άνθρωπος ο κύριος Άγγελος. Του λέω, κύριε Άγγελε, ναι.
1: Ναι, αλλά πώς γίνεται.
2: Πού είναι ο
3: γεμάτος εμπειρία, πού υπογράφω. Και έτσι μίλησε στον κύριο Μίλτο Καρατζά και από τότε μπορώ να πω ότι έτσι επαγγελματικά ήταν.
1: Ήταν και λίγο η τύχη δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός ήταν γνωστός.
3: Ήταν οικογενειακός φίλος, ναι, αστυνομικός στο επάγγελμα.
1: Να δηλαδή
3: καμία σχέση με τον χώρο. Ναι, εγώ έκανα λαϊβάκια εκεί στην περιοχή.
2: Εντάξει, αλλά έβλεπε πιο μπροστά, έτσι.
3: Ναι, ήτανε... Ποιος ξέρει.
1: Ένας κυνηγός ταλέντων, α πούμε.
2: Κάπως έτσι. Γράφεις καθόλου μουσική?
3: Δυστυχώς δεν γράφω. Ακόμα έτσι δεν. Αν έγραφα μουσική, σίγουρα θα το ήξερα. Στίχο, έτσι κάποια στιγμή. Ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ και είδα κάποιους στίχους και λέω μέσα μου, αποκλείεται μωρέ, θα είναι από κάποιο τραγούδι. Και όμως δεν ήταν, κάπου το σημείωσα.
2: Σε ποιο θα τα έδινες να το τραγουδήσει?
1: Κατευθείαν.
2: Να το ξέρε.
1: Σε ποιο να το κρατήσει?
2: Όχι, να μην το κρατήσει. Σε ποιο θα το έδινες? Να πεις, ωραία φίλε, έτσι όπως τους βλέπω στους στίχους, θέλω να τους πει ο τάδε.
3: Να σου πω κάτι.
2: Ή τάδε.
3: Αλλά συνήθως τα πρώτα δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
2: Ναι, έτσι λέει. Αλλά πες ότι σου κάνει κλικ.
1: Δοκιμαστής, πες ότι σου βγαίνουν στίχοι συνέχεια.
3: Αβίαστα.
1: Ναι, γράφεις, έχεις ένα μπλοκάκι γεμάτο. Λες αυτό κάτι πολύ δυνατό. Έχεις δηλαδή, με άλλα λόγια, όνειρο να συνεργαστείς με κάποιον, ας είναι και έτσι πολύ μακρινό.
3: Ωραία, στην παρούσα φάση, αν έγραφα κάτι, θα το έδινα στην Έλλη.
1: Την Έλλη την Κοκκίνου.
3: Ναι, θα το έδινα στην Έλλη.
2: Έχετε ούτως ή άλλως μια συνεργασία, ωραία. Σας έχουμε δει τουλάχιστον στα social, έχετε κάνει πολλές εμφανίσεις μαζί.
1: Πώς πήγε.
3: Την εκτιμώ πάρα πολύ την Έλλη. Είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Πέρα από καλλιτέχνητα που ξέρετε κι εσείς τι εστί Έλλη Κοκκίνου.
2: Αλλή μόνο.
1: Πήρες κάτι.
3: Έχω πάρει πολλά από την Έλλη και είναι μια συνεργασία η οποία έχω χώρο, έχω χρόνο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα δώσει πραγματικά και στα νέα παιδιά. Έτσι, αυτό έχω βιώσει εγώ από προσωπική εμπειρία. Οπότε η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνετε είναι ότι αν έγραφα κάτι θα το έδινα στην Έλλη.
1: Ωραία λοιπόν. Να ακούσουμε όμως και σένα ξανά σε ένα άλλο τραγούδι και μένουμε όλοι εδώ με Παύλο Γκόρδη στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάμε.
1: Και φάτε και ανεβαστικά και Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας, που τον ακούγαμε κιόλας. Είσαι πιο πολύ έτσι, ας πούμε, να κάνεις κέφι, να δίνεις στον κόσμο τα χορευτικά τραγούδια, να τους βλέπεις να χορεύουν, ή θες λίγο και το πιο αισθαντικό, ερμηνευτικό?
2: Μια εμφάνιση πρέπει να τα παρέχει όλα στον κόσμο, οπότε.
1: Εσύ που νιώθεις περισσότερο ότι είσαι εσύ όμως.
0: Ποιο χαίρεσαι παραπάνω, ρε παιδί μου, την ώρα που. Το χαίρεσαι εντός εισαγωγικών.
2: Νομίζω στην ερμηνεία.
1: Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα όταν σε είδα με την Μπέγκιζίνα πριν μερικούς μήνες και ένιωσα ότι έχεις και εσύ τι αδυναμία σου, ας πούμε.
2: Φυσικά όπως όλος ο κόσμος, αλλά ως τραγουδιστής μπορώ να σας πω ότι η ερμηνεία με αγγίζει περισσότερο. Mm-hmm.
0: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν είχες δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μου αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μου αρέσει να το ζω.
2: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς, σε όλες τις στιγμές μας, στις χαρές μας, στις λύπες, μας έκανε συντροφιά, οπότε αντίστοιχα και εγώ.
0: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
3: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδήσεις μαζί σου.
1: Το αγαπημένο του Γιώργου. Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
3: Παραγγελιά.
0: Εκεί να το λες, ωραία, έλα, πες το, ναι.
1: Δεν θα σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
2: Απονή καρδιά.
1: Άμα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
2: Ήτανε από τα κομμάτια.
3: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, αργά
0: μαρώνεις.
1: Υπέροχο. Τώρα, τι να σου πρόσφατα, ήσουν και με την Έλλη, πού τραγουδήσατε, μας το έλεγες τώρα λίγο εκτός αέρα. Πόσες χιλιάδες κόσμος.
2: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήτανε για μένα μια πρωτόγνωρη, ας το πούμε, εμπειρία με τόσο πολύ κόσμο. Mm. Είχε περίπου 10.000 τώρα.
0: Για τους φίλους που δεν ξέραμε για πού μιλάμε, μιλάμε για την
2: Ρουμανία, μιλάμε για μια περιοχή στην Κωνσταντζα δίπλα.
0: Είχαν δει και στα social του Κοσμοράδιο, γιατί το είχαμε κάνει ρηπό στο βιντεάκι που ήρθαν εκεί οι άνθρωποι με τα βιολιά και παίζανε στην Έλλη το «Δεν γίνεται, δεν γίνεται» και το
2: ραβούσε.
0: Οπότε ξέρουν για πού μιλάμε. Αλλά ήταν η πρώτη σου έτσι μεγάλη επαφή πριν από τη ΔΕΘ που φάνε επίσης με τόσες χιλιάδες κόσμου.
2: Ακριβώς.
0: Πώς είναι το συνέστημα να βλέπεις από κάτω τόσο κόσμο και να σε ακούνε?
2: Είναι μοναδικό συνέστημα. Και επειδή έλεγες πριν για το άγχος, δηλαδή,
1: η καρδιά δεν χτυπούσε λίγο πιο δυνατά χτυπάει, όταν βγήκες και είδες?
2: Η καρδιά χτυπάει πριν από κάθε εμφάνιση. Mm. Δεν έχει να κάνει με τον κόσμο, με την ποσότητα, ναι, ναι, εννοώ. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και ελπίζω αύριο να είμαστε.
1: Αύριο τώρα. Δεν ξέρω πώς το περιμένεις εσύ. Έχεις έρθει ως θεατής.
2: Φυσικά.
1: Στην έκθεση, ξέρεις τα music fans τι γίνεται.
2: Εννοείται.
1: Τώρα θα είσαι on stage. Ναι. Για δες πώς τα φέρνει.
2: Από άλλη σκοπιά.
0: Μας έλεγε ο Παύλος λίγο πριν, λέει, πρώτη φορά θα είμαι στη ΔΕΘ. Λέμε ότι οι άλλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, φτάσανε σε μεγάλη ηλικία για να ανέβουν πρώτη φορά στη σκηνή της ΔΕΘ.
1: Και σου ευχόμαστε να είναι η πρώτη και να είναι να ακολουθήσουν και πολλές μετά και να τα ξαναπούμε. Τι σχέδια έχεις, τι θα ακολουθήσει μετά έτσι τη σεζόν?
2: Τι θα ακολουθήσει, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι η περίοδος που τώρα
1: στείνουμε
2: και μαγειρεύουμε διάφορα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, έχω μια πολύ καλή ομάδα δίπλα μου, οπότε νομίζω ότι σύντομα θα έχω και πολύ όμορφα νέα.
1: Ωραία, θα τα περιμένουμε τα νέα και σένα σε περιμένει κάτι διασκεδαστικό σε πάρα πολύ λίγο.
3: Θα παίξουμε σε λίγο.
1: Ένα challenge.
3: Προς το παρόν όμως τελικά υπάρχουν άγγελοι, πάμε λίγο να απολαύσουμε Παύλο Γκόρδη.

0: Πάμε! Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Παύλος Γκόρδης είναι εδώ μαζί μας και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η ώρα να περάσει και αυτό στη δοκιμασία του. Δεν τον αφήνουμε έτσι.
2: Βρες την τραγουδίστρια, βρες το τραγούδι. Έχει συνεργαστεί με πολλές και αγαπημένες. Ωραία, εμείς θα σου πούμε μέρος από στιχάκια τραγουδιών τους και θέλουμε να μας πεις ποια το έχει πει.
0: Κοιτάς ευθεία.
3: Πρώτη φορά, παιδιά, παίζω τέτοιο παιχνίδι.
0: Ευθεία.
3: Πάντα έλεγα.
1: Να μην το πούμε ανάμεσα σε ποιες.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
2: Για την ώρα δεν βοηθάμε. Εντάξει, είναι όλες γυναίκες.
3: Ωραία, πριν ξεκινήσω, να πω ότι είναι πρωί και το μυαλό δεν δουλεύει με τους ρυθμούς.
2: Καλά.
1: Εμείς μαζί σου δεν είναι.
3: Εντάξει.
1: Ας έχουμε συνηθίσει εδώ χειρότερα.
2: Ό,τι σε θυμίζει θέλω να πετάξω και όσα μου έχεις κάνει θέλω να ξεχάσω.
1: Την ξέρεις καλά.
0: Ποια το τραγουδάει.
2: Έλα, σε βοήθησα πριν που
3: είναι η Πέγγι.
2: Ναι,
0: είναι η Πέγγι.
3: Ωραία, δεν έκλεψα.
0: Όχι, όχι.
3: Πάλι μου είναι κάτω.
2: Θυμάσαι και το τραγούδι. Τολμάς.
0: Και έχεις παράπονο εσύ.
3: Γεια σου, Πέγγι.
0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο. Φοράς τα καλά σου και τα μαύρα γυαλιά σου και έξω τριγυρνάς.
3: Δέσποινα πάνω.
2: Ανεβαστικό.
0: Έλα, εύκολο. Αυτό ήταν ευκολάκι. Πάμε, Γιώργο.
1: Τρίτη. Στο χαπί, στο χαπί. Μην παίζεις με τα σπίρτα. Καληνύχτα.
0: Έλα, δύσκολα.
1: Είναι πιο ρυθμικό τραγούδι, ναι. Έτσι, πιο... Ναι.
2: Πού να σου ήρθε, πώς να βοηθήσουμε τώρα.
1: Όχι, τραγουδήσω.
0: Όχι,
1: στο χαπί, στο χαπί.
3: Έλα να παπαρίζω.
2: Εντάξει,
3: βοήθησες όμως.
1: Πήρε λίγο τη βοήθεια.
0: Λίγο,
1: ένα τσεκ, ένα τσεκ.
0: Μιράντα.
2: Κρατώντας τα προσχήματα, έβαζα και στοιχήματα. Κρατώντας τα
1: προσχήματα. Βάζα και στοιχήματα.
2: Δισκοφέρει αυτό.
0: Έλα.
2: Χωχτώ γαϊμένο.
3: Ωραία, μπορεί να έχω μια βοήθεια μέχρι στιγμή. Δεν ζήσα τίποτα.
1: Την έχει ξαναπεί.
2: Ναι.
1: Είναι μια από τις τρεις που είπες.
0: Κρατώντας τα πρόσχη.
1: Ο τίτλος είναι ένα ρήμα.
0: Έβαζα και στη
3: Πέγγι.
0: Μην φωνάς.
3: Πέγγι,
2: Πέγγι. Δεν θα το έλεγες εσύ αυτό το τραγούδι, ε. Δεν θα το τραγουδούσεις, φαντάζομαι.
3: Δεν το έχω γυρίσει και ποτέ.
0: Λοιπόν, ένα ακόμα. Κρέμισα βουνά για την αγάπη σου και ήθελα εμένα να κοιτάς. Δύσκολο, δεν υπάρχει.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Είναι πιο ατμοσφαιρικό. Όταν το ακούσε έτσι,
1: δεν είναι εύκολο.
3: Δηλαδή, τώρα που το τραγούδισε, όντως με βοήθησες.
1: Θε να το ξανατραγουδίσει.
2: Ο αποκομμένος στίχος, ναι, αυτό είναι ένα ατμοσφαιρικό.
1: Κρέμιζα βουνά για την αγάπη σου. Κι ήθελα εμένα να κοιτάς.
3: Ας το πάρει το ποτάμι, ρε παιδιά.
1: Είναι τα πυροτεχνήματα της Έλληνας Παπαρίζου.
2: Ναι. Και αυτός είναι ο τρόπος μας να σου δείξουμε ότι τραγουδάμε και εμείς. Μήπως χρειαστείς καμιά φορά
0: φωνητικά.
3: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Γιώργο, έλεγε το τελευταίο.
1: Φεύγω, πάω, μα πού πάω, δίχως προορισμό, απλά έτσι περπατάω.
3: Δέσποινα.
0: Δέσποινα.
3: Ξέρεις τι, ήμουν λίγο διστακτικός, διότι νομίζω ότι θα μου λέγατε και από κάποιον άλλο καλύτερο. Ότι πάλι Δέσποινα να πω. Αλλά...
0: Πάλι Δέσποινα.
2: Είναι αυτές που συνεργάστηκες. Εντάξει, δεν βάλαμε την Έλληνη. Αλήθεια, επειδή την είχες πρόσφατη πολύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέμε... Θα ξέρει απ' έξω.
3: Θα μου φώτων όλα.
2: Θα τα βρεις όλα.
1: Εντάξει, την πέρασε τη βάση, ε.
2: Καλά,
3: τα λαθάκια έκανε η ψυχούλα.
1: Εντάξει, τίποτα. Με λίγο έτσι κάτι ψήγματα βοήθεια δεν ήταν κάτι.
2: Καλά τα πήγες. Αλήθεια σου έχει τύχει να ξεχάσεις στίχους την ώρα που τραγουδάς?
3: Δεν μου συμβαίνει τόσο συχνά αυτό, αλλά φυσικά και έχει τύχει έχει τύχει να ξεχάσω.
1: Έχεις κόλπα για να θυμάσαι, συνδυάζεις πράγματα.
3: Ναι,
1: ναι, το παρακάτω.
3: Εγώ για να μάθω κάτι πρέπει να διαβάζω τον στίχο.
1: Είσαι δηλαδή, οπτικός τύπος.
3: Είμαι οπτικοακουστικός τύπος.
1: Okay. Πρέπει και να το διαβάζεις και να το λες να γίνει.
3: Ναι,
1: σύνδεση.
3: Να γίνει έτσι ένα κράμα. Οπότε.
2: Δεν, εντάξει. Καλά, όχι, εντάξει. Είναι νέο παιδί, παιδιά. Τι να ξεχάσει τώρα που.
1: Είσαι οπτικός τύπος.
3: Είμαι οπτικοακουστικός τύπος.
1: Okay. Πρέπει και να το διαβάζεις και να το λες να γίνει.
3: Ναι, να γίνει έτσι ένα κράμα. οπότε.

0: αρκετά νωρίς.
1: Η παραμονή σου εδώ Θεσσαλονίκη τι άλλο περιλαμβάνει και πόσο θα μείνεις, θα δεις λίγο την πόλη, θα χαζέψεις, θα ράξεις?
0: Είμαι αρκετά συχνά στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σήμερα έχουμε μία εμφάνιση στην Τάρατσα.
1: Ωραία. Έτσι. Τι ώρα θα είσαι εκεί?
0: Εκεί μετά τις 10.30 ξεκινάμε.
1: Ωραία. Και όσο πάει, γιατί ξέρεις, η πόλη ξενυχτάει. Μας αρέσει αυτό.
2: Και αύριο δεθ.
0: Αύριο δεθ.
2: Ακμαίως σε θέλουμε. Να κοιμηθείς αύριο.
0: Ναι, θα κοιμηθώ, παιδιά. Δεν θα βάλω ξενιτήριο όπως σήμερα.
1: Ο Παύλος Γκόρδης, η Φέη Θεοχάρη, η
2: Ανδρομάχη.
1: Ανδρομάχη και Έλλη Κοκκίνου βεβαίως. Θα βγείτε έτσι και όλοι μαζί να δώσουμε κανένα σπόλιο, το κάνετε ντουετάκι και αυτά?
0: Δεν ξέρω.
2: Τώρα που το λέτε, λέει.
1: Για δείτε το.
0: Για να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Το σίγουρο θα σε απολαύσουμε. Να χαρείς και εσύ αυτή την ωραία εμπειρία. Θα τα πούμε και εκεί βεβαίως και λίγο στα backstage. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή.
2: Πέρασες καλά?
0: Εννοείται πως
2: αυτό
0: πέρασα.
2: Ήταν το βασικό.
3: Συγχαρητήρια για το πρωινό ξύπνημα.
1: Και καλή πορεία, καλή επιτυχία και θα χαρούμε να μάθουμε και άλλα νέα σου.
0: Να είστε καλά.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Νούμερο 3.

0: μείνεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Εδώ είμαστε από τις 8. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, είχαμε και λαμπρό φυσφή νωρίτερα.
1: Είχαμε και Παυλογκόρδη τώρα, μόλις την ξεπροβοδίσαμε.
0: Βλέπετε τα story όμως, τα βλέπετε από εκεί. Να έρχεστε όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Τώρα όμως πέσατε.
2: Και εδώ να έρχεστε, να μας φέρνει και τίποτα, να τρώμε. Κάνα φυσκέση, κάτι.
1: Στα μάνα, εδώ αυτά που παραγγέλνουμε δεν έρχονται.
2: Άσε ρε, με σένα
1: πίσω σήμερα.
2: Εσύ έχεις με τις παραγγελίες.
0: Πάλι είχαμε ένα θέμα.
1: Κακό τέτοιο παιδιά.
0: Εσείς όμως, ό,τι σας λέμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ότι κερδίζετε, το κερδίζετε. Αν ήσασταν πιο νωρίς, σας είπα για το πρόγραμμα 10 προπονήσεων σε mini personal training group με προσωπικό πρόγραμμα ασκήσεων, εξατομικευμένο ακριβώς στις ανάγκες. Είναι από το γυμναστήριο The Body Lab. Λοιπόν, εκεί θα πάτε που σας περιμένουν για να σας καθοδηγήσουν στην οδό Πολυτεχνείου 21 στην Ευκαρπία. Οπότε, σας περιμένει αυτό το δώρο, αρκεί εσείς να δηλώσετε συμμετοχή, να στείλετε μήνυμα. Και θα γίνει κλήρωση.
1: Για πάρτε το κινητό σας και μπείτε στο Viber στο 6982-951-951. Θα γράψετε τη λέξη γυμναστήριο, το όνομα τεπώνυμό σας, θα μας στείλετε το μήνυμα και εμείς λίγο αργότερα θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Οι 10 προπονήσεις λοιπόν σε mini personal training group από το The Body Lab, Πολυτεχνείο 21 στην Ευκαρπία, να γυμναστείτε για ευεξία και υγεία.
2: Και αμέσως τώρα έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει? Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ψάχνουν. Ψάχνουν τα λαγωνικά, μπας και βρούνε φωτογραφία, το γάμο της Ηλίας Καλυμάνη, το γαμπρό.
1: Τίποτα,
0: κάτι.
1: Μόνο οι μπεζέδες βγήκαν φωτογραφίες. Κανείς άλλος.
2: Σας δέσω.
0: Εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Άντε καλά.
1: Δεν την έχεις πουλήσει.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν.
0: Το σίγουρο θα τη δούμε στο Eden που ξεκινάει τις εμφανίσεις έτσι από Παρασκευή.
1: 11 του μηνός.
0: Με Κοσμοράδιο 95,1 βεβαίως. Ξεσηκωτικά και πάρα πολύ ωραία. Είχαμε ζήσει και την πολύ ωραία εμπειρία βέβαια και στο θέατρο Γης εδώ πριν μερικούς μήνες. Αχ, τι καλά. Το καλοκαίρι πέρασε γεμάτο. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και αυτός είναι γεμάτος.
3: Όλα γεμάτα είναι.
0: Χθες είχαμε Στέλιο Ρόκο και γεμάτη και Μονή Λαζαριστών. Αυτό είναι ρε παιδί.
1: Να μην ξέρεις πού να πρωτοπάσαι.
0: Να χαίρεσαι.
1: Είναι φοβερό.
0: Μουσικά να ζεις το κάθε τι. Και σας θέλουμε και όλους σας παρέα και χαιρόμαστε που σας έχουμε.
1: Να δούμε τι έχουμε για τους φίλους οδηγούς όμως, γιατί η κίνηση σήμερα μας τα έχει πει πολλά. Να δούμε αν συνεχίζει έτσι.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Πάλι στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε καθυστερήσεις. Μέσα στην πόλη καλύτερα τα πράγματα, λίγες όμως συναντάμε και εκεί, συγκεκριμένα στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Ναι, πείτε τα ρε μέλη σας, πείτε τα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ναι, λίγο καλοκαίρι ως πολύ ακόμα θέλουμε, ναι.
1: Μόνος του.

0: κάθε νότα θέλω να ακούσω του τραγουδιού. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Μοιάζουν, αλλά δεν είναι.
2: Είναι 38 Αυγούστου. Είναι πόσο Αυγούστου είναι, 38.
0: 42,5.
1: Είναι 8 Σεπτεμβρίου.
2: Όχι, ναι.
1: Κοίτα, μην πάθεις κανένα lime biking.
2: Οπα, τι έχει να πάθει.
1: Lime.
2: Τι σχέση έχει το lime με το biking τώρα, δηλαδή.
1: Το lime είναι το lime.
2: Σε είδα στο ποδήλατο που ήσουν ολοτρέλα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Το μοσχολέμονο που ξέρουμε όλοι. Εντάξει,
0: ναι. Το μοσχολέμονο.
1: Το βάζουμε και στα κοκτέιλ.
0: Το βρωμολέμονο.
2: Λοιπόν, όταν λέει το τελειώνει το ενδιαφέρον σου για μία σχέση και αποφασίζει να φύγει απότομα έτσι. Χωρίς καμία εξήγηση και τη στιγμή που.
0: Δίχω λόγο και αφορμή την καρδιά σου, αληθεύει πολύ, Νατάσα.
2: Να σου πάω εγώ στο επόμενο level. Σίγουρα έχει βρει την επόμενη και τον επόμενο.
0: Το σύστημα τραζάνε αυτό, έτσι. Το ξέρετε.
1: Μπορεί να σε τρόμαξε κάτι. Μπορεί να μην ήσουμε.
2: Μπορεί να γδίθηκα μπροστά σου και να τρόμαξε κάτι.
1: Αυτό ειδικά.
2: Τόσο μικρό! Χριστέ!

0: Στην καλοκαιρινή νύχτα.
1: Είσαι εσύ ένας. Καλώς ήρθατε όλοι και όλοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακόμα και κάποιοι που κάνουν τις διακοπές τους τώρα, σιγά σιγά φεύγουνε. Βασίλη, για σένα πάει αυτό. Μία και σήμερα, αναχωρία Γερμανία αύριο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Μεθαύριο, sorry, του κλέψα μια μέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη. Για μεθαύριο.
1: Δύο και μία.
2: Σήμερα έχουμε Champions League. Έχουμε την ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Έχουμε και το κύπελο Ελλάδο Ολυμπιακό Βόλο.
1: Καλή επιτυχία στι ελληνικέ ομάδε, βέβαια. Στην ΑΕΚ. Προκειμένου. Για να δούμε όμω τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας. Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκαιρα, Σοφία?
0: Τι λένε, φίλη μου, Σοφία?
3: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
0: Τραχανά σήμερα όλοι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Σου θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
4: Όχι,
0: μου θυμίζει εσένα. Σου βλέπω όλη μέρα.
3: Μακαρόνια και στραπατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Μακαρονάδα, ορφανή επίσημα, λέει. Σκέτο μακαρόνι. Σκέτο.
0: Στραπατσάδα.
1: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
0: Στραπατσάδα.
1: Κάζιο επέπε, α πούμε. Καμία σχέση, αλλά.
0: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμω, δηλαδή.
1: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, η σάλτσα θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμο.
0: Βάλε κέτσα. Βάλε, έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
1: Δεν μου αρέσει με γιαούρτι το μακαρόνι.
0: Από σκέτο.
1: Ναι, με πιπέρι.
0: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ. Το κάνει.
4: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
1: Τι στομάχι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
0: Πραγματικά.
1: Σοφία.
3: Η Λένα εδώ είναι η νοικοκυρά, λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα. Τσαλ, πάτσε μια ώρα έξω.
3: Ενώ η Ρεγκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, παίρνει και το παίρνει.
1: Η μαμά πάντα έχει.

0: Πω, παιδιά, τι υπερπαραγωγή ήταν και σήμερα αυτό.
1: Παιδιά, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Τέτοια καλοκαιρινή εκπομπή καιρό είχαμε να κάνουμε.
1: Είναι όμως με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Όμως με τη ΔΕΘ σε εξέλιξη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη.
2: Και σε κάθε γωνιά της επίσης. Ναι. Η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει ενέργεια, όπως είπαμε, σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει το κινητό Pop-Up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για την κάθε ανάγκη του σπιτιού σας ή και της επιχείρησής σας και να πάρετε μέρος στις δράσεις του Πρωτέργεια Win More.
1: Στα 3 pop-up σημεία διεκδικείτε έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθρο των 10.000 ευρώ μέσα από αυτό το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καταστήματα.
2: Έρχεται. Ναι, ακολουθήστε και στα social media την Πρωτέργεια για να ακολουθήσετε και τις επόμενες στάσεις του Πρωτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Έρχεται η Ραφαηλία Αντωνογλούγου με σαν σύμφωνας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.
1: Ραντεβού το βράδυ, όπως είπαμε, στην ΔΕΘ και σήμερα Παύλος Μουζουράκης και Κωστής Μάρα Βέγια.
2: Τι είπα? Αλλά το χρυσάς μια λαμπάδα.
1: Από τον
2: Κόρδη.
1: Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, θα περάσουμε εξαιρετικά και απόψε το βράδυ. Να ξέρετε, θα είμαστε εκεί, θα είστε κι εσείς όπως κάθε βράδυ αυτή την εβδομάδα στη ΔΕΘ. Ο Τάσος Ριζόπουλος παρουσιάζει τις συναυλίες και τον βλέπετε πρώτα-πρώτα να σας υποδέχεται.
1: Και η κόντρα που εκτιλήσατε στα social, στα story, αν έχετε κάνει ποτέ ιαματικά λουτρά.
2: Καλέ, ντέρμπι τεράστιο, ε! Τώρα είμαστε 49-51.
0: Να απαντήσω κι εγώ.
2: 49, ναι, 51, απάντα και σημάνω.
1: Είστε, παιδιά, ότι πιο πολύ και λόγω έτσι. Εντάξει, έχουμε πολύ κοντά σε όποια περιοχή και να είσαι, υπάρχουν ιαματικά λουτρά. Οκ, θα το δούμε κι αυτό πώς εξελίσσεται. Μείνετε εδώ, έχετε πάντα την τέλεια παρέα και τις μουσικές επιλογές στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και αύριο το πρωί στις 8 πάλι παρέα θα είμαστε από τον Μάνο Βολάτη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
3: Καλή σας μέρα.
4: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
7: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
10: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χρηματοδοτεί με 6 εκατομμύρια ευρώ έργα ίδρυυσης στους δήμους Βέρειας και Νάουσας. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Σε δίκη για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί. Θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Κρήτη. Στο νοσοκομείο 16χρονος και 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Τουρκία. Αυξημένες κατά 229% οι αμυντικές δαπάνες την τριετία 2027-2029. Ποδόσφαιρο. Χειρουργείται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο Μόναχο προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη προστιουχίας του στο γόνατο που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι του στην Bundesliga. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 29. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου, στην παρέα σου από τώρα μέχρι και τις 2. Κάνε καφέ, 8 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα και εμείς θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 στη ραδιοφωνική σου αγαπημένη αυτή η παρέα. Και θα ακούσουμε και Ελένη Φουρέιρα και Νίκο Απέργη. Και έχουμε και νέα τραγούδια από την Αναβίση που το ακούς αποκλειστικά και μόνο εδώ και είναι και πολύ ωραίο ταξιδιάρικο. Για τώρα όσοι ταξιδεύετε στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι καθυστερήσεις έχουμε με κατεύθυνση προς τα δυτικά από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων, κλασικό αγαπημένο σημείο, αλλά και μετά την έξοδο Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Αν πηγαίνεις προς δυτικά, υπομονή από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Στο κέντρο είμαστε σχετικά ok, παραδόξως αυτή την ώρα. Λίγη υπομονή θα κάνεις στο Βαρδάρι, μετά στη Λαγκαδά πριν την Αγίων Πάντων με κατεύθυνση προς κέντρο και μετά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή Μαρτίου με Βούλγαρη και στα διορεύματα. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, αλλά ξέρεις, όταν περνάς αυτές τις καθυστερήσεις, επιτέλους λες Αλληλούια, όπως ακριβώς λέει δηλαδή και η Ελένη Φουρέιρα. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε σήμερα δυναμικά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: είπες και τι δεν είπες. Θα δωρείς φέρεις στο Κοσμοράδιο 95,1 την αγαπημένη σου συχνότητα. Η Μιραφαήλ Εντόγλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 σήμερα. 3η 8 του Σεπτέμβρη. Φυσικά ελπίζω να σε επιτυχαίνω κάπου ωραία αυτό το υπέροχο πρωί. Εγώ έχθες το βράδυ που λέτε βρέθηκα για άλλη μια φορά στα Λαδάδικα. Όπου ξέρεις, πήγα τέλος πάντων σε ένα κλαμπ εκεί που έπαιζα. Και πώς έτυχε, παιδιά, σε κάποια φάση ανοίγει η πόρτα και μου έρχεται η πιο νηστική μυρωδιά σουβλακίου που έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου. Εντωμεταξύ, εγώ είχα φάει την ομελετίτσα μου πιο πριν για να πάω τώρα. Λέω να μην τρώω συνέχεια απ' έξω τώρα, επειδή απλά μυρίζει σουβλάκι. Αλλά τι να κάνω, η όσφρηση είναι η αίσθηση στην οποία έχω τη μεγαλύτερη αδυναμία. Και άμα μυρίσει σουβλάκι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μετά στην ψυχούλα μου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, να αναγκάστηκα και έφαγα ένα. Δηλαδή, έλεος. Άνθρωπος είμαι τώρα. Τι να γίνει. Λοιπόν, μένει στα Κοσμοράδιο 91 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Music Events Live.
2: Πήρα ένα φωτοσπαθό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.
2: Ένα φωτοσπαθό.
1: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ.

ένα throwback από αυτά που μας αρέσουν και σας αρέσουν πολύ, γιατί σας ξέρω εγώ, σας ξέρω. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκετή, ωραία που ήταν χθες. Διπλή συναυλία, διπλό συναυλιακό βράδυ. Είχαμε και στα Βέντο Μαρσό και Δάφνη Λόρενς στη ΔΕΘ. Είχαμε και Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστόν, που να πρωτοπάς, δεν είναι και δίπλα να πεις ότι θα πας και στα δύο μαζί. Λοιπόν, παρόλα αυτά, συνεχίζονται οι συναυλίες. Έχουμε απόψε τον Πάνο Μουζουράκη με τον Κωστή Μαραβέγια. Αύριο Άλλη Κοκκίνου με Ανδρομάχη. Μετά στις 10 του μήνα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δεν μπορώ να πω. Πάντα τη λέω Ζουγανέλη, βρε παιδί μου, αντί για Ζουγανέλη. Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε τον Ακύλα. Το Σάββατο έχουμε τον Αντώνη Ρέμο στην παρέλα της Θεσσαλονίκης, φυσικά στα πλαίσια της ΔΕΘ. 13 του μήνα την Κυριακή τη Ρία Ελληνίδου. Και την άλλη Τετάρτη έχουμε τον Πάνο και άμα στη Μονή Λαζάριστον. Πόσο ανυπομονώ για αυτή τη συναυλία, δεν ξέρω αν το κατάλαβες από τον τόνο μου. Πολύ ήρεμα το λέω, πολύ ήρεμα. Υπεύθυνοι είμαστε, να ξέρετε. Δυναμώστε το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μπουκέτι γαρμπί και ευαισθησίες. Επιστροφή στα παλιά, τα ωραία, τα κλασικά, τα ρέτρο που μας αρέσουν πολύ. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δάντογλου και να στείλω τα φιλιά μου σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Σε σένα που ήσουν εδώ από πριν και δεν χορταίνεις επιτυχίες, φιλιά, να στείλω και στο Βαγγέλη που είναι στην παρέα μας από την Κοζάνη. Στο Βασίλη που θέλει να ακούσει το νέο τραγούδι από την Άννα Βίστη, θα έρθει και αυτό, όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, στη μαμά μου τη Μέρη που μου στέλνει φώτο τις πατάτες τηγανιτές που φτιάχνει αυτή τη στιγμή και εγώ ωριακά τις μυρίζω. Εγώ το έχω πει με τις μυρωδιές, είμαι ευαίσθητη, οπότε μην μου στέλνετε τέτοια πράγματα γιατί με ταπεινάω, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Φιλιά να στείλω και στο Μάριο γιατί το επόμενο τραγούδι του αρέσει πολύ. Θεωρώ, δυναμώστε την ένταση και βολάστε το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: απόν και προβλήματα ξεκάθαρα δεν είναι απόν και είναι παρόν στο 20 Κοσμο Ράδιο 95,1 εδώ που απολαμβάνεις όλες τις επιτυχίες να παίζουν στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Πάμε δυναμικά για δεύτερο ημίχρονο που έχει και διαγωνισμό για μια φιάλη στο Zen Garden. Θα στα πω όλα στη συνέχεια γιατί τώρα έχω να σου πω κάτι πιο σημαντικό. Έχω να σου πω για το Pick the Song, το τραγούδι που παίζει καθημερινά στις 2 παρα τέταρτο και είναι δική σας επιλογή. Για σήμερα είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο από ένα συγκρότημα που ζουζουνίζει πολύ. Μέλισσες, το κύμα.
1: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.
0: Άντε να διαλέξεις, έχω να πω εγώ. Δεν ξέρω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Το ένα είναι top μπαλάτα, το άλλο είναι ό,τι πρέπει για τέλος καλοκαιριού, το οποίο δεν βιώνουμε ακόμα γιατί είναι ακόμα καλοκαίρι. Έτσι, έτσι λοιπόν. Θέλω να διαλέξεις ποιο από τα δύο είναι το δικό σου αγαπημένο, μπαίνοντας στο Instagram, κοσμοράδιο-951 και ψηφίζοντας στα story μας αυτό που θέλεις να ακούσεις στον αέρα. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ, μένεις συντονισμένος και εμείς τα λέμε μέχρι τις 2.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Κατασκευή 38 έξυπνων διαβάσεων στο Δήμο Θέρμης. Κυψέλη. Απολογούνται σήμερα οι γονείς και ο 26χρονος Αφγανός για το νεκρό βρέφος. Λετωνία. Σχεδιάζει την επιβολή δασμών 300% σε εισιτήρα που προέρχονται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 8 παρατέταρτο ο αγώνας ΑΕΚ ΛΑΣΚ και στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βύση και Αιγαίο. Ακούσω έχει το ράδιο στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. 1:05 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου. Και να πω ένα χρόνια πολλά. Σήμερα είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Οπότε Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, όλα τα σχετικά λοιπόν. Στον γενέθλιο, στην Σκιαδενή, την Τσαμπίκα, τη Μίκα και τον Τσαμπίκο. Wow, τι ονόματα είναι αυτά. Ιδιαίτερα πολύ μου αρέσουν εμένα τα ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς και κυρίως στις Δέσποινες που νομίζω είναι οι πιο πολλές, είναι η πλειοψηφία. Λίγη υπομονή στον περιφερειακό, γιατί βλέπω δύο τροχαία να έχουν συμβεί και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, έτσι για να έχουμε ποικιλία. Μου βαριόμαστε, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά άμα κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι έξοδο Πεύκων. Σε κατάρα το έχει αυτός ο δρόμος μια φορά να μην έχει κίνηση. Αυτό το κομμάτι είναι το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί αν δεν έχει. Λοιπόν, άμα τώρα κατευθύνεσαι δυτικά, έχεις κίνηση από έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι έξοδο Κωνσταντινούπολιτικα. Σε κάποια σημεία είναι αρκετά έντονη. Πάει λίγο σημειωτών το έργο, αλλά υπομονή. Μέσα στην πόλη, εντάξει, καλά είμαστε, με εξαίρεση την Εγνατία, αν κατευθύνεσαι προς Βαρδάρη και σημεία της Τσιμισκή. Καλά να περνάτε, μην το χαλάτε, έτσι αφιερώστε ανάλογα. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ώρα να πηγαίνω. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, μέσω του κοσμοράδιο.gr. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και θέλω να σου μιλήσω για κάποια ζώδια που ζηλεύουν αλλά το κρύβουν. Ο Σκορπιός είναι ο νούμερο 1, ο βασιλιάς του παρασκηνίου που δεν θα κάνει σκηνή, δεν θα σου δείξει ότι ζηλεύει. Θα καταγράψει την ύποπτη σου κίνηση και θα κάνει την έρευνα που θα ζήλευε για το FBI. Και όταν αποφασίσει να μιλήσει, θα έχει αποδείξεις για πράγματα που ξέχασες ότι έκανες. Ο Ταύρος δεν θέλει να κάνει σκηνές γιατί το παίζει σταθερός, αλλά μέσα του βράζει και προς τα έξω δείχνει χαλαρός. Η ζήλια του θα εκδηλωθεί μέρες μετά με μια ξαφνική ψυχρότητα ή με καρφιά που θα σου πετάξει με απόλυτα ήρεμο ύφος. Στην ίδια φάση και ο καρκίνος που δεν δείχνει ότι ζηλεύει γιατί φοβάται μη φανεί πιεστικός, αλλά μέσα του υποφέρει συναισθηματικά κρυφά, ζηλεύει και αντί να σου ζητήσει το λόγο θα κλειστεί στο καβούκι και θα το παίξει επιθετικοπαθητικά. Θα σου λέει ότι δεν έχει τίποτα, αλλά θα έχει. Και τέλος ο εγώκερος που αν δείξει ότι ζηλεύει σημαίνει ότι παραδέχεται πως νιώθει ανασφάλεια και αυτό δεν το επιτρέπουμε. Όταν ζηλεύει, παγώνει, γίνεται απόμακρος τυπικός. Ταυτόχρονα τσεκάρει το πρόγραμμα και τις επαφές σου πολύ διακριτικά. Ύπουλος και εγώκερος δεν του φαίνεται, αλλά τέτοιοι είναι και οι εγώκεροι. Αχ, βρε ζηλιάριδες. Λοιπόν, μένεις εδώ και συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Γεια σας.
3: Έλα Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Τίτλος:
6: Παγκόσμιο φαινόμενο.

Ρητορικό ερώτημα κι αυτό. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα? Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ροφθαλία, δεν το κλείσει την παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2 και σου έχω μία φιάλη για εσένα και την παρέα σου στο Zen Garden που κλείνει 5 χρόνια και το γιορτάζει με ένα πάρτι στην υπέροχη αυλή του. Με την Τζέι στον Ανέστη Μενεξέ και τη Φράου Δήμητρα κερδίζεις λοιπόν μία φιάλη για εσένα και 5 ακόμη άτομα. Εντάξει, μπορεί να είναι και λιγότερα. Πάνε και μόνο σου, καλά, θα σε πούμε εμείς να μην πας. 11 του μήνα, δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Νικολάου Πλαστήρα 67 είναι ανάμεσα εκεί, Χαριλάου Πηλέα. Είναι μια χαρά τοποθεσία, είναι ό,τι πρέπει. Αυτό είναι το Zen Garden και άμα δεν το ξέρεις, τώρα θα το μάθεις και θα καταλάβεις γιατί πρέπει να το δεις. Λοιπόν, για να μπεις στην κλήρωση για τη φιάλη, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6982951951 δηλαδή, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη Zen. Γιατί είμαστε Zen, πάνω απ' όλα, αν μη τι άλλο. Σταβέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι.

αν κοιμάσαι ακόμη και τώρα, ξύπνησες, καλημέρα, buongiorno. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου, είμαι εδώ από τις 12 και θα μείνω μέχρι τις 2, γιατί σου έχω το pick the song. Σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από τις μέλισσες. Το κύμα ή όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά και τα δύο μου αρέσουν τόσο πολύ. Έλεγα θα βάλω και τα δύο, αλλά άντε, άντε. Το 60% από εσάς ψήφισε το κύμα, οπότε αυτό είναι που θα παίξει. Μιλώντας για κύματα, να πάρουμε την Άγκυρα και να στείλουμε φιλιά στην Άγκυρα, στη Βιβί και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Μπορεί να μην έχει θάλασσα, αλλά έχει ρολόι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, φιλιά και στην Τερέζα και στην Αλκιόνη και στο Μάνο και σε ένα που ψήφισε στο κύμα. Δυνάμωσέ το, είναι το τραγούδι σου και παίζει στο Κοσμοράδι 95,1. Είναι το Pick the Song. Αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και μη φύγεις. Ακούσε όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ, εδώ το κλειστή παρέσω από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, όπως λέω κάθε φορά, έτσι είπα να πω και σήμερα, γιατί τι να κάνω, δεν τελειώνω 4, τελειώνω 2. Αναγκαστικά τέλος πάντων συνδέεται έτσι το πράγμα. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπου, που είναι η καλύτερη παρέα για το μεσημέρι σου, να ξέρεις. Δεν μπορεί να γίνει καλύτερο. Γι' αυτό μείνε εδώ και μη χάνεις τίποτα και απόλαυσε το, γιατί όλα στη ζωή πρέπει να τα απολαμβάνουμε. Καλά κακά, γιατί τι να κάνεις, είναι και τα κακά μες στη ζωή. Και να, τώρα σούμε τελειώνει το καλοκαίρι, μας έχει πιάσει λίγο μια έτσι κάποια θλίψη, να το πω, μην το πω ακόμα, γιατί ακόμα ζέστη έχει, ακόμα πας καμιά θάλασσα νομίζω. Βέβαια τέλη της εβδομάδας δίνει κάτι βροχές, δεν ξέρω, εγώ λέω να ηρεμήσουμε, να μην τρέχουμε. Παρόλα αυτά τα καλύτερα έρχονται, να ξέρετε, γι' αυτό θέλω να πιστεύετε στο μέλλον. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι, μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ για να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκυρα,
3: Σοφία? Τι λένε οι φίλοι μου, Σοφία?
2: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
3: Τραχανά σήμερα όλοι.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Σου θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
4: Όχι,
3: μου θυμίζει εσένα.
2: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μακαρονάδα, ορφανή επίσης μας λέει. Σκέτο μακαρόνι.
3: Σκέτο. Στραβατσάδα.
2: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πιπερό. Το πιπεράκι.
3: Στραβατσάδα.
2: Κάζιο επέπε, α πούμε. Καμία σχέση.
3: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμως, δηλαδή.
2: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, άλλο δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμο.
3: Βάλε κέτσαπ. Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
2: Δεν μου αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
3: Από σκέτο.
2: Ναι, με πιπέρι.
3: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
4: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
2: Τι στομάχι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
3: Πραγματικά.
2: Σοφία. Η Λένα εδώ, η νοικοκυρά, λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
3: Εντάξει, δεν ξέρω. Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα, σαν πάτσε μια ώρα έξι.
2: Ενώ η Ρεκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, παίρνα και το πέφτει. Όχι, η μαμά πάντα έχει.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής,

0: Εγώ έχεις σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή αλλά και αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Κεντρική Μακεδονία. 43 πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πύργος. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 4 τραυματίες από τροχαίο δυστύχημα. Φινλανδία. Εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όλα τέλεια, όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο μεσημεράκι Τρίτης με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95.1. Μετά από έτσι ένα πολύ ωραίο βράδυ, λοιπόν, με Σταβέντο Μαρσό και Δαφνή Λόρενς χθες για τα Music Events, όπως και Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστών. Γεμίσαμε ενέργεια και φορτσάρουμε πλέον. Συνεχίζουμε σήμερα με Μουζουράκι Μαραβέγια. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Οπότε αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου προβλήματα συναντάς. Αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε αρκετά σημεία της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα υπάρχουν και ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω τώρα, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως στο ρεύμα προς δυτικά καθυστερήσεις συναντάς από την Ανοτούμπα μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και στο περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται σε αποκλειστικότητα απόλυτη αναβίση. Όχι γιατί μας αρέσει ήδη πολύ και ανεβάζουμε ένταση κάπως έτσι πολύ όμορφα. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάνος Κιάμος, Κρίσταλα, το απολαύσαμε, έπαιξε δυνατά μεσημέρι Τρίτη στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα στο δεύτερο μεσημέρι τούτης της πολύ ωραίας και συναυλιακής εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας φυσικά χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πολύχρονοι πάντα με υγεία, όπως χρόνια πολλά επίσης πολύ μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Παιδιά, πολύ μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπη, Γενέθλιος και Αδενή, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Η Παναγία φυσικά να μας φωτίζει και να μας προσέχει όλους. Από την άλλη, καλησπέρες αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, που εκεί παράλληλα μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η λογαριασμός έπαιξε δυνατά στο μεσημέρι Τρίτης με μας πάντα μαζί στους 95. Και ένα εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι απλώς ξεκούραση αλλά σημαντικός σύμμαχος για την υγεία και τη γύρανση. Καθώς οι ειδικοί συνιστούν στους ενήλικες περίπου 7 με 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Ως γνωστόν, λοιπόν, η χρόνια έλλειψη ύπνου συνδέεται με προβλήματα στη μνήμη, τη διάθεση, το μεταβολισμό και το ανοσοποιητικό. Παράλληλα, κατά το βαθύ ύπνο, ο οργανισμός επιδιορθώνει ιστούς και ο εγκέφαλος απομακρύνει άχρηστες ουσίες, ενώ η σταθερότητα στο ωράριο και η καλή ποιότητα του ύπνου φαίνεται να είναι εξίσου σημαντικές με τη διάρκεια του. Με λίγα λόγια, ο καλός ύπνος μπορεί να λειτουργεί σαν φυσική ασπίδα απέναντι στη φθορά του χρόνου. Και φυσικά, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Τώρα, πάμε για μουσική με κάτι πολύ πολύ αγαπημένο. Νίκος Μακρόπουλος, σου έχω αγάπη μεγάλη. Παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα.

Μοναδικός μας ζώο, διανυκτερεύω, μας αρέσει, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με εμάς παρέα σε αυτό το οριακά ιδανικό μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 28 αυτή την ώρα. Με ιδανικές λοιπόν για την εποχή θερμοκρασίες, στο κέντρο έτσι μία μέρα με τη μέρα να συνεχίζεται πολύ ωραία. Και όσον αφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης μέχρι, όπως είπαμε, και την Κυριακή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά. Μέσος όρος θερμοκρασίας θα είναι 29 βαθμοί, οπότε συνεχίζουμε κανονικότατα το πρόγραμμα μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας, πράγμα το οποίο σαφέστατα μας δίνει ένα πολύ ωραίο σενάριο για να συνεχίσουμε αντίστοιχα και τις βουτιές για όσο ο καιρός το επιτρέπει. Έτσι λοιπόν, όπως το βλέπω, σίγουρα θα κουμπίσουμε τα τέλη Σεπτέμβρη για τα τελευταία μπανάκια μας. Το καλοκαίρι, όπως έχουμε πει, τελειώνει στις 23 Σεπτεμβρίου επίσημα με την ησημερία, σε 15 μέρες λοιπόν. Οπότε έχουμε ακόμα και πάμε για μουσική. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου είναι αγαπημένο και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, το απολαύσαμε μόλις στους 95 και ένα με εμάς πάντα παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα. Καλησπέρα φυσικά σε όλους, είτε μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Και αμέσως να πούμε πως δεν ξέρω αν σου έχει τύχει έτσι να μετακομίσεις ή γενικότερα σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι έτσι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Εμένα, παιδιά μου, έτυχε χθες και είχα και σημαντική δουλειά να κάνω και λίγο έτσι τα χρειάστηκα, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει, οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με πολύ ωραίο διαγωνισμό και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν είχες δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
3: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, στις χαρές μας, στις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδείς μαζί σου.
1: Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί να το λες, ωραία, έλα, πες το.
1: Δεν σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
3: Από νη καρδιά.
1: Άμα.
3: Αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
3: Ήταν από τα κομμάτια.
4: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, αγκά, μαρώνει. Υπέροχο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια μας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 288 προϊόντα. 6 συλλήψεις διακινητών μεταναστών μέσα σε μία ημέρα σε Εύρο και Καβάλα. Μετέφεραν παράνομα 18 αλλοδαπούς. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση οι 4 αστυνομικοί. Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Εμμανουέλ Μακρόν, την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Sport.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Εύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κολλασμένα. Μεσημεράκι Τρίτης, λοιπόν, και εδώ είμαστε. Ανεβαίνουμε μαζί. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε, παιδιά, μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου. Μόνοι μας συντονισμένος σε 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως προβλήματα με φρακαρίσματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο πρώτο μισό της Λεωφόρου Νίκης, στην Πολυτεχνείου, όπως και σε σημεία σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Ψιλοχαμός γενικότερα στο κέντρο. Δυτικά τώρα, καλά, σχετικά καλά τα βλέπω τα πράγματα, με κάποια λίγα προβλήματα στην Ανδρέα Παπανδρέου. Αντιθέτως, καθυστερήσεις υπάρχουν στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου και την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά. Προβλήματα έχουμε εκεί ψηλά από το Παπαγεωργίου μέχρι και τον Κόμβο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όπως καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, στην είσοδο του ρεύματος, παιδιά, εκεί στον K12 μέχρι σχεδόν την Πηλαία και από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το Επταπύργιο. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά και σε σημεία στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας σειρά παίρνει, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πέγκι Ζήνα, Πουθενά. Παίζει αμέσως για ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, πόσο μας αρέσει, μας ανεβάζει, έπαιξε μόλις στους 95.1 όπου μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά, όπως βέβαια μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως να πούμε πως μέσα σε όλες αυτές τις συναυλίες που έχουμε αυτό το μήνα και τα 30 χρόνια του αγαπημένου μου Αντώνιο, έχουμε και το 30 χρόνια επιτυχίες Anniversary Live με Miss Kubria, παιδιά. Το οποίο κάπου εδώ να σου πω ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει μεταφερθεί στο λιμάνι και την προβλήτα Β2. Οπότε τα εισιτήρια προμηθεύτηκαν οι Miss Kubras για το θέατρο Γης, ισχύουν κανονικά για την είσοδό τους στη συναυλία αυτή την Παρασκευή στις 8 στο λιμάνι, όπου παρέα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια τους στην ελληνική δισκογραφία με το θρυλικό τρίο σε ένα 30 χρόνια επιτυχίες Anniversary Live, σε ένα πολύ αναμενόμενο και πολυσυζητημένο reunion. Και από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις όσο αφορά έτσι τα Miss Kubras, μια κατηγορία μόνο τους, οι τυπάδες, μάλλον οι τυπάρες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό αμέσως για δύο διπλές προσκλήσεις για τις συναυλίες. Ή ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από εμείς, κενό, όνομα τεπώνυμο, και το στέλνεις στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Είναι ο αγαπημένος μου Αντώνιο. Δευτέρα. Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως καλησπέρα θέλω να στείλω στο φίλο στο Μάστη Γερμανία. Όπως χαιρετισμού στέλνω και στο Λύκειο του Μονάχου. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί, παιδιά. Καλή δύναμη, μην μασάτε τίποτα. Καλή επιτυχία. Η Κυριακή από το Σύλλογο του Σχολείου ήταν εδώ το πρωί και μου είπε ότι ναι, μεν είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάμε έτσι, πάμε να φορτσάρουμε, παιδιά, για το καλύτερο δυνατό. Καλησπέρα επίσης σε όλους είτε μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά και αμέσως να πούμε πως μιας και βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της ΔΕΘ και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Επίσης, βρίσκεις και παίζεις το home run και ανακαλύπτεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy και δοκιμάζεις και τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται. Είναι τραγούδι αγαπημένο και το στέλνω αμέσως μαζί με τη θετική μου ενέργεια εκεί στα φιλαράκια μου στο Μόναχο. Παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Αυτά είναι επίθεση, αγαπημένος Θοδωρής Φέρης. Εδώ είναι τραγουδάρα, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95.1 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και φυσικά στο επίκεντρο της ημέρας και της εβδομάδας είναι η φετινή ΔΕΘ με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Παιδιά, και τι άλλο, φυσικά τα φετινά music events όπου έχουμε απολαύσει ήδη με πολύ κόσμο και τρομερή ενέργεια δύο μαγικά βράδια προχθές. Άντζελα Δημητρίου με Λευτέρη Πανταζή, χθες τα Βέντο Μαρσό Δαφνή Λόρενς. Όσο για σήμερα έρχονται Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας δίδυμο φωτιά. Φυσικά αύριο έχουμε Έλικο Κίνου με Ανδρομάχη, συμμετέχουν Φέιθ Θεοχάρη και Παύλος Γκόρδης. Μεθαύριο Πέμπτη επίσης έρχεται Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή έχουμε Ακύλα. Και τέλος, για το φινάλε της φετινής ΔΕΘ, την Κυριακή έρχεται και η Ρία Ελληνίδου. Α, μισό-μισό, γιατί έχουμε και αγαπημένο Αντώνιο για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία το Σάββατο στο Άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μια πολύ μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται. Όπως και Πανοκιάμος στην Μονή Λαζαριστών την επόμενη Δετάρτη. Αφού, όπως ξέρεις, τα μεγαλύτερα μουσικά events έχουν πάντα την υπογραφή Κοσμοράδιο 951. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, παίζει δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Μοναδική Νατάσα, φορτηγό, ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως το βραδάκι επιστροφή σήμερα έχουμε για την ΑΕΚ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μιλάω φυσικά για το Champions League, όπου στις 8 παρατέταρτο παίζει κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Αθήνα. Φυσικά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς δίνουμε ραντεβού για ρομάντζο και ένα πολύ ωραίο βράδυ, το τρίτο στη σειρά στα Music Events. Από νωρίς γύρω στις 8.30 πριν τη συναυλία έχουμε και DJ set από Δήμητρα Καβαλάρη. Παρουσιάζει φυσικά ο Τάσος Ριζόπουλος. Οπότε τα λέμε εκεί. Αυτό ήταν. Πάει και η Τρίτη. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης. Μεσοβδόμαδα λοιπόν στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμο συντονισμένο. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες? Τα φίλερ γεννητικών οργάνων.
3: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάζετε, εστιάζετε κάπου.
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με υαλουρονικό. Μπορείς να ψάξεις. Έχω την αίσθηση ότι σου χρειάζεται.
3: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
2: Πού το τσιμπάς?
3: Κοντά εκεί.
2: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
3: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές στο σημείο καμιά φορά.
2: Ένα μαγνητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
3: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
2: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν, α πούμε, βλέψει γυναίκες.
3: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
2: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
3: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Εσύ δεν χρειάζεται. Είχες πέσει μικρός όταν ήσουν μέσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης επαναφέρει το δωρεάν πρόγραμμα ιαματικών λούτρων για τα μέλη των ΚΑΠΗ. Τίνος, διασωληνωμένη 14χρονη μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Μαραθώνας, για την Πέμπτη αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιού της για την κατηγορία της εξαφάνισης νεκρού. Ισπανία, ξεκίνησε επίσημα έρευνα για τη μαζική εισρωή μεταναστών στη Θέουτα. Music Events Live. Σήμερα στη ΔΕΘ ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. DJ Δήμητρα Καβαλάρη. Παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω εγώ με σένα τι, όπως λέει και ο Γιώργος Ζαμπάνης. Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό το προσωπικό σου, το δικό σου, το ραδιο σου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Ελπίζω να είστε έτοιμοι, γιατί βρισκόμαστε στην εβδομάδα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και η πόλη έχει πάρει φωτιά όχι μόνο από τις θερμοκρασίες, αλλά και από την ένταση, γιατί συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το ότι η πόλη έχει πάρει φωτιά φαίνεται και από την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Γι' αυτό, φίλοι μου, οδηγεί ο περιφερειακός σε καθυστερεί. Όχι πολύ, λίγο προς δυτικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και 40 Κλησιές, ενώ προς ανατολικά και στην Ευκαρπία μέχρι και λίγο μετά το 4-24. Στο κέντρο, αρκετά επιβαρημένη καρατά σου, θα μου πεις τι περίεργο, και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα σου φωτεινού σωματοδότες, και στο Λευκό Πύργο, στο Φανάρι, στη Λεωφόρο Νίκης, κάποια μικροθεματάκια. Ενώ μικροθεματάκια παρατηρούμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Βούλγαρη προς τα δυτικά. Για να δούμε τι γίνεται και στα δυτικά. Ωραία τα πράγματα. Εκεί στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και Ελπίδος. Ίσως λίγο να κολλήσεις, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Εγώ είμαι εδώ, σου κρατώ συντροφιά όπου και αν είσαι, ακόμα και αν με ακούς από την άλλη άκρη του κόσμου. Και έχουμε Γιώργο Μαζονάκη, Ερία Ελληνίδου, αλλά πρώτα 30-40 και θα σ' αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλησες, φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλωσορίσατε!

0: Έτσι λοιπόν, αφού πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, ένα αεράκι ήρθε πάνω από τη Θεσσαλονίκη και έκανε τη ζέστη του Σεπτέμβρη λίγο πιο γλυκιά, θα πω εγώ. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι και τις 6. Και να ξέρετε, έχω λιώσει. Έχω λιώσει πάνω στα μικρόφωνα και πάνω στα πληκτρολόγια. Γιατί ο Γιώργος μου έστειλε φωτογραφία του Μίτσου. Ο Μίτσος είναι ένα μαύρο γαλλικό μπουλντόγκ, γουρλωμάτικο και ωραίο και ροχαλίζει από ό,τι ενημερώθηκα. Και το γεγονός ότι έχω αυτή τη στιγμή μια φωτογραφία μπροστά μου και τη βλέπω, μου λιώνει την καρδιά. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στα θέματα, γιατί μπορεί η τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι η Ιαπωνία, αλλά μέσα μυρίζει και Ιταλία. Και όχι, δεν είναι η φαντασία σας, όντως μυρίζει φρέσκος βασιλικός της Πέστο Μπαρίλα. Συγκεκριμένα, έως τις 13 του Σεπτέμβρη, το Basil Bar μας περιμένει στο Booth 26 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να μας κεράσει Πέστο Bites και τη μοναδική Πέστο Αλατζενοβέζε. Basil Bar λοιπόν, Booth 26 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Πολύ βασικό, ελάτε πεινασμένοι. Και ελάτε επίσης πεινασμένοι για μουσική, γιατί σε λίγο έρχεται ο Αντώνης Ρέμος παρέα με τους Ονειράμα και μας αρέσει πολύ.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 2399 023 560. Sam Security.
5: Είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
6: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
5: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
6: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
5: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
6: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
5: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
6: Ακύλας.
5: Ρία Ελληνίδου. Music
6: Events Live. 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
5: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
7: Πέτρος Ιακωβίδης.
8: Τίτλος:
7: Παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Είμαι ο Μπουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Φεστιβάλ.
0: Γιο, είμαι ο Μπουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4.

τελικά αναρωτιέμαι ποιο κορμί σε ταξιδεύει. Αντώνης Ρέμος και ονειρά μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα 8 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, τη Μαρία, τη Μαριέτα, γιατί γιορτάζουν και σήμερα κάποιες Μαρίες και Μαριέτες. Στη Μαριανή, στο Μάριο, την Παναγιώτη, την Παναγιώτα, το Τζαμπίκο και την Τζαμπίκα. Επίσης θέλω να σου πω ότι σαν σήμερα το 1966 έκανε πρεμιέρα μία σειρά η οποία έμελε πραγματικά να αλλάξει για πάντα την επιστημονική φαντασία και είναι το Star Trek συγκεκριμένα. Η πρώτη προβολή έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου το 1966 και τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το διαστημόπλιο Enterprise, ο Captain Kirk, ο Spock, λατρεύω το Spock, θα γινόταν σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το πιο αστείο στην κατάσταση είναι ότι το Star Trek θεωρήθηκε αρχικά αποτυχημένο. Κράτησε μόλις 3 σεζόν και τελικά από τις επαναλήψεις και την τεράστια απήχηση του κοινού δημιουργήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα franchise στην ιστορία της τηλεόρασης. Άρα, συμβουλή, καμιά φορά αυτό που νομίζω ότι αποτυγχάνει, απλά δεν έχει προλάβει ακόμη να ανέβει και που το θέλεις. Θα πάει όμως. Πάνω σκιάμος τώρα, ξέρεις πολλούς. Φυσικά, στο Κοσμοράδιο.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

Η αλήθεια είναι, θα την πω την αμαρτία μου. Χωρίς Νίκο Οικονομόπουλο νιώθω ότι δεν έχω κάνει μία ολοκληρωμένη εκπομπή. Έκτοτος άγγελος στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εσύ που είσαι άραγε? Αν δεν είσαι έκτοτος άγγελος, γιατί δεν είσαι αυτή τη στιγμή στο Viber? Στείλε μου ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και γράψε μου ό,τι θες. Καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς. Στείλε μου το κατοικίδιό σου, όπως ο Γιώργος μου στέλνει φωτογραφίες του Μίτσου. Δεν μπορώ με αυτό το Μίτσου, εξαιρετικό γαλλικό bulldog. Τα φιλιά μου στο Φιλοναπτήρ, ο οποίος μας ακούει από την Έδεσα, και στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη. Κοζάνη, ακούει Κοζάνη δύναμη. 6982-951-951. Και αν έχεις κάνει αμαρτίες, μπορείς να τα πεις σε μένα. Κρατάω μυστικά. Αυτή είναι η Αναστασία.

εγώ μετά από αυτό το τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη, το μόνο που θα πω είναι ερωτευτείτε. Ερωτευτείτε, κάνει καλό και ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και χαμός το ίσχυμα, γιατί αυτό που σκεφτόμουν πριν ανοίξω το μικρόφωνο και ξεκινήσω τούτη την εκφώνηση είναι πόσο πολύ πεινάω αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να τελειώνει από όλες τις δουλειές, να μπαίνει σπίτι μετά από μια μέρα που σε έχει κάνει χώμα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Βασικά ψέματα, συγγνώμη. Υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις. Και μέχρι να μπούμε στη δεύτερη ώρα, η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνεις να κάνεις μια παραγγελία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκαιρα, Σοφία?
2: Τι λένε οι φίλοι μου, Σοφία?
3: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
2: Τραχανά σήμερα όλοι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
4: Όχι,
2: μου θυμίζει εσένα.
3: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Μακαρονάδα, ορφανή επίση μα λέει. Σκέτο μακαρόνι. Σκέτο.
2: Στραβατσάδα.
1: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πιπερό. Το πιπεράκι.
2: Στραβατσάδα.
1: Κάζει επέπε, α πούμε, καμία σχέση.
2: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμω, δηλαδή.
1: Δεν προλάβαινε, ρε Γιώργο, άλλο δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμα.
2: Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
1: Δεν μου αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
2: Από σκέτο.
1: Ναι, με πιπέρι.
2: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
4: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
1: Τι στομάχι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
2: Πραγματικά.
1: Σοφία.
3: Η Λένα εδώ η νοικοκυρά λέει: αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
2: Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα, σαν πάτσε μια ώρα έξω.
3: Ενώ η Ρεκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά: ό,τι έχει, παίρνα και το παίρνει.
1: Όχι, η μαμά πάντα έχει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 22χρονος ξυλοκόπησε τη 18χρονη σύντροφό του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή αλλά και αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Κεντρική Μακεδονία. 43 πρόστιμα την τελευταία εβδομάδα σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου. Πύργος. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 4 τραυματίες από τροχαίο δυστύχημα. Φινλανδία. Εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Ρωσία.

0: Δέσπλευκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ανοίξεις το δικό σου χάρτη, σίγουρα το Κοσμοράδιο 95,1 θα είναι μέσα. Είμαστε, δεν είμαστε καλύτερη και μεγαλύτερη παρέα. Και έτσι λοιπόν με θετικά vibes ξεκινάμε το δεύτερό μας 60 λεπτό. Οπότε, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλοι μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Πριν πούμε τα υπόλοιπα και πριν ανοίξω το διαγωνισμό και να κερδίσεις προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, καθώς έχουν χαλαρώσει τα πράγματα συγκριτικά με ό,τι είπαμε στην πρώτη μας ώρα, με εξαίρεση φυσικά το περιφερειακό προς ανατολικά μετά την Ευκαρπία και μετά το 424, ενώ η Λεωφόρος Νίκης συνεχίζει να έχει καθυστερήσεις πριν από το Λευκό Πύργο. Θερμοκρασία στην πόλη στους 27,2 με αίσθηση σαν 29, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 22, οπότε θα απολαύσουμε και τη συναυλία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι και δεν θα σκάσουμε από τη ζέστη. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα είναι μαγικά. Έτσι μας λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να ανέβουμε μαζί. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Και αφού μας τα είπε λοιπόν ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να σου τα πω και εγώ. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και θέλω να σου δηλώσω ότι Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνία της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέρια Win More μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό λοιπόν Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείς να γνωρίσεις ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σου και να πάρεις μέρος στις δράσεις του Πρωτέρια Win More. Στα 3 Pop-up σημεία διεκδικείς έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ μέσα από το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνε λοιπόν συντονισμένος στα social media της Πρωτέρια για να ανακαλύψεις τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win and More και κάπου εδώ μείνε συντονισμένος γιατί γίνεται χαμός. Έχουμε εδώ πέρα μία αφιέρωση στη Μαρία και στην Κωνσταντίνα από τον Γιάννη από ό,τι βλέπω εδώ και εμείς συνεχίζουμε με Αναβίση, ένα τραγούδι που θα ακούσεις αποκλειστικά στους 9, 5 και 1.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10, νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 4.

0: αγαπώ, θ' αγαπάς, είπε...
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Όχι γιατί. Αυτή είναι η αναφύση. Το ακούμε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Νομίζω ότι ό,τι τραγούδι έχει πει η αναφύση, το έχει κεντήσει με το Βελονάκι. Τώρα όμως, σήμερα στη σκηνή των Music Events έχουμε Πάνο Μουζουράκι και Κωστή Μαραβέγια. Και όχι μόνο, μέχρι την Κυριακή απολαμβάνουμε καταπληκτικές συναυλίες και δεν γίνεται να σε αφήσουμε απροσκλήτο. Γι' αυτό θέλω να σου δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκεί θα παίξουμε με τη λέξη Death σήμερα. Θα παίξουμε απλά Death κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber στο 6982-951-951. Και γιατί τα κάνω αυτά? Γιατί άσε με να σε προσέχω. Μας τα λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πόσο ωραία μάτια έχεις και τι ωραία που είναι τα μάτια, ειδικά όταν είναι γελαστά. Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρκος στο Κοσμοράδιο 95,1 και να στείλω κι εγώ γελαστές καλησπέρες. Τη Φωτεινή, τη Μαρία, τη Θάλια, τη Μαρίνα, την Κατερίνα, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Αναστάση, τη Βιολάντα, τη Γιώτα, την Ελένη, την Κατερίνα, τη Μάγδα και τον Παύλιο. Εννοείται. Τελευταία μηνύματα προλαβαίνει στο 6982-951-951 και θερμοκρασία στην πόλη στους 29 βαθμούς Κελσίου. Καλά, θα πάει αυτό. Θέλω να σου πω ότι βγήκαν σιγά σιγά οι προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο και κάτι βροχές βλέπω, κάτι καταιγίδες, αλλά τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή υψηλές σχετικά θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Τι σου χρωστάω τώρα, ρωτάω εγώ, καθώς ρωτάει το ίδιο και η Ελικοκίνου στους 9, 5 και 1.

Έτσι λοιπόν, όπως θα λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, στον έρωτα παρανοείς και παρανομείς ενίοτε. Έτσι λοιπόν, επιλέγω να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Στη χαρητήρια και με μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά στη Μάγδα και στην Ελένη, που είναι οι σημερινές νικητρίες του διαγωνισμού, κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αν δήλωσε συμμετοχή, αλλά δεν κέρδισε. Μην αγχώνεσαι, γιατί οι διαγωνισμοί στο Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάνε ποτέ. Τώρα πετάω τη σκυτάλη στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι στην παρέα σου μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Διπλό το ραντεβού αυτή τη φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ένα σήμερα στη σκηνή των Music Events. Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Εγώ θα αναλάβω το DJ set έτσι για να γκρουβάρουμε πριν τη συναυλία. Ξεκινάμε στις περίπου έτσι 8.30 με 9 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αύριο στις 4 ακριβώς ραδιοφωνικά, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν έχεις δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
3: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδείς μαζί σου.
1: Το αγαπημένο του Γιώργου. Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί με το λες, ωραία, έλα, πες το.
1: Δεν σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
3: Από η καρδιά.
1: Άμα.
3: Αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
3: Ήταν από τα κομμάτια.
4: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, αργά
2: μαρώνει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σεβίδη ακούει άραγε ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας. Πείτε μου, σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πρόστιμα ύψους 4.000 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 288 προϊόντα. 6 συλλήψεις διακινητών μεταναστών μέσα σε μία ημέρα σε Εύρο και Καβάλα. Μετέφεραν παράνομα 18 αλλοδαπούς. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Σε δίκη για θανατηφόρα έκθεση οι 4 αστυνομικοί. Μέχρι σήμερα η υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Εμμανουέλ Μακρόν, την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: με μια.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καρδούλες μου αγαπημένες. Ο Τάσος Ριζόπουλος είναι και σήμερα εδώ, 3η 9 του μηνός. Και έχουμε music events live. Έχουμε να έρχεται ο Αντώνης Ρέμος. Είπα, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος, θέλω να ετοιμάζεσαι. Έρχεται αποκλειστική συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στο Κοσμοράδιο 95,1 και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σου έδωσα με το καλησπέρα την είδηση. Μείνε στην παρέα μας τα πρώτα 60 λεπτά και ο πρώτος διαγωνισμός. Ξεκίνησε η εκπομπή, έρχεται και ο διαγωνισμός.

0: Αυτό το απόγευμα της Τρίτης είναι πανέμορφο. Στα Music Events Live σήμερα στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε Μαραβέγια και Μουζουράκι. Και θα περάσουμε καταπληκτικά 9.30 όλοι συναυλίες στο Τόξο της Χαν. Θέλω και σήμερα να είσαι εκεί, γιατί πίστεψε με, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα με αυτούς τους δύο αγαπημένους δημιουργούς, ερμηνευτές και πάνω απ' όλα φίλους που αγαπάνε τη μουσική και θα δώσω το καλύτερό τους σε αυτό και σήμερα στα Music Events Live. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και επιστρέφω σε λίγο με τον πρώτο διαγωνισμό.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Ένα τυχερό ή μία τυχερή μετά από κλήρωση παίρνει μία πακετάρα με τρία προϊόντα από το Lamour Cosmetic που έχουν μέσα τα πακέτα αυτά, ακόμη συγκεκριμένα το πακέτο αυτό, τρία προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά είναι ένα προϊόν περιποίησης προσώπου, ένα προϊόν περιποίησης σώματος και ένα άρωμα δικιάς επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία αρωμάτων του Lamour Cosmetic Χύμα Αρώματα. Επέλεξε μία επώνυμη μάρκα και φόρεσε το άρωμα που γουστάρεις και αγαπάς. Viber λοιπόν, Lamour, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982 951 951. Καλή σου επιτυχία.

Φύγαμε μέσα τώρα να δούμε τι προβλέπει η φίλη μου η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο μεσοβδόμαδα. Για την Τετάρτη λοιπόν 9 Σεπτεμβρίου η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Ελάχιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου, 6 ώρα το μεσημέρι. Μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου, 3 ώρα το μεσημέρι. Τόσο όσο το μποφοράκι στα 4 και υγρασία 56%. Αυτά προβλέπει η φίλη μου η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για αύριο Τετάρτη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά το πρώτο μας διαγωνισμό για σήμερα, ο οποίος δεν είναι άλλος από το Lamour Cosmetic. Πάρε το κινητό, γράψε τη λέξη Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951 και ένας τυχερός κερδίζει ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα. Ένα προϊόν περιποίηση προσώπου, ένα προϊόν περιποίηση σώματος και ένα προϊόν το οποίο είναι το εξής. Ένα άρωμα, μία χύμα κολόνια με την τεράστια ποικιλία αρωμάτων που έχει το Lamour Cosmetic επώνυμων αρωμάτων. Πάνε, διάλεξε το επώνυμο άρωμα που θέλεις και πάρ' το και βάλ' το μέσα στο πακέτο με τα άλλα δύο προϊόντα. Οπότε έχουμε σύνολο τρία υπέροχα προϊόντα από το Lamour Cosmetic. Το βρίσκεις Μακεδονομάχων 4 στον Εύωσμο. Γράφεις στο Viber τη λέξη Lamour, ονοματεπώνυμο και μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες. Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
3: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάζετε, εστιάζετε
2: ναι,
3: κάπου.
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με υαλουρονικό.
4: Μπορείς να ψάξεις. Έχω την αίσθηση ότι το χρειάζεται.
3: Λοιπόν. Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
2: Και πού το χτυπάς.
3: Κοντά εκεί.
2: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
3: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές στο σημείο καμιά φορά.
2: Ένα μαγνητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
3: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
2: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν, ας πούμε, βλέπεις γυναίκες.
3: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
2: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
3: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει.
2: Αναισθητική.
3: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Εσύ δεν χρειάζεται. Γιατί είχες πέσει μικρός όταν ήσουν μέσα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ναι, είναι γεγονός. Ακούσαμε άλλο ένα ωραίο τραγούδι και περάσαμε ήδη στο δεύτερο 60 λεπτό. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης, στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1. Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι έρχεται και πολλές ειδήσεις που σε ενδιαφέρουν στο κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο και στην αγαπημένη σου απογευματινή ζώνη. Όλη η πόλη, μια παρέα, η μεγαλύτερη απογευματινή παρέα είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

0: Υπενθυμίζω σήμερα στα Music Events Live έχουμε Πάνο Μουζουράκη και Μαραβέγια. Δύο φιλαράκια αγαπημένα, δύο τραγουδοποιοί, δύο ερμηνευτές που γουστάρουν πολύ να είναι στο stage μαζί και παρουσιάζουν το καλύτερο δυνατό πρόγραμμα, δίνουν το καλύτερο τους αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα όλοι οι δρόμοι 9.30 οδηγούν στο τόξο της Χανθ, μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μουζουράκης Μαραβέγιας, Μαραβέγιας Μουζουράκης, και θα περάσουμε, πιστέψτε με, καταπληκτικά.
1: Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Sam Security. Αν έχετε εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, μην αφήνετε τους διαρρήκτες να κάνουν πάρτι. Με πείρα 28 ετών, εγγυόμαστε τη φύλαξη της περιουσίας σας 24 ώρες το 24ωρο με κέντρο λήψη σημάτων και άμεση επέμβαση. Τηλέφωνο 23 99 023 560. Sam Security.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: νούμερο 2. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο! Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά, είπε.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

0: Να υπενθυμίσω ότι αύριο στα Music Events Live θα είναι η Faith O'Hare, ο Πάνος Γκόρδης, η Ανδρομάχη και η Έλλη Κοκκίνου. Μεσοβδόμαδα θα περάσουμε καταπληκτικά με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και βέβαια 9.30 αρχίζουν όλες οι συναυλίες μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση και όλες βέβαια λαμβάνουν χώρα και διαδραματίζονται στο τόξο της Χάντ.
1: Ευχαριστώ.

Τελευταία υπενθύμηση του διαγωνισμού Λαμούρ Cosmetic, το οποίο το βρίσκεις Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένας τυχερός ή μία τυχερούλα. Πάντα μετά από κλήρωση, το τονίζω, πάντα μετά από κλήρωση, θα κερδίσεις ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα Λαμούρ Cosmetic. Ένα προϊόν περιποίηση σώματος, ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα δικιά σου επιλογή από την τεράστια ποικιλία αρωμάτων, χύμα αρωμάτων από γνωστές και επώνυμες εταιρείες Λαμούρ Cosmetic. Λαμούρ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία και υπενθυμίζω, καμία άλλη εκπομπή δεν δίνει τόσα δώρα καθημερινά. Μόνο τα σώστη μουσική στο Κοσμοράδιο 95,1 καθημερινά. 6 με 8 καρδούλες μου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έφτασε η ώρα να δώσω σκητάλη στην Άννα Κεφαλά. Φεύγω τρέχοντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσω σήμερα Μουζουράκι και Μαραβέγια. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, 6 ώρα τα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω να λησμονήσω πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δίλα τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα safe μου keys. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκαιρα, Σοφία?
2: Τι λένε, φίλοι μου, Σοφία?
1: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
2: Τραχανά σήμερα όλοι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
3: Όχι,
2: μου θυμίζει εσένα, που σου βλέπω μέρα.
1: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μακαρονάδα, ορφανή επίσης μας λέει. Σκέτο μακαρόνι.
2: Σκέτο.
1: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
2: Στραβατσάδα.
1: Κάζει επέπε, α πούμε. Καμία σχέση.
2: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμω, δηλαδή.
1: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, άλλο δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμο.
2: Βάλε κέτα. Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
1: Δεν μου αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
2: Από σκέτο.
1: Ναι, με πιπέρι.
3: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
2: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
1: Τι στο μάση είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
2: Πραγματικά.
1: Σοφία. Η Λένα εδώ είναι η νοικοκυρά, λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα. Εντάξει, να ξέρετε.
2: Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα, τσαν πάτσε μια ώρα έξω.
1: Ενώ η Ρεγκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, περνά και το παίρνει. Η μαμά πάντα έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κώστας Οικονομόπουλος για την έναρξή μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς 8 με 10 θα τα λέμε παρέα. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε για τη συνέχεια με πολύ ωραίες μουσικές και έχουμε και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κάθεστε λίγο τώρα εδώ να επικεντρωθούμε στην κατάσταση εδώ των οχημάτων. Βλέπω στον περιφερειακό είμαστε καλά και στα διορεύματα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση. Ενώ στο κέντρο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στους στενούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία κυρίως, καθώς και κατεβαίνοντας στην Ίωνος Δραγούμη. Επίσης τώρα πάμε πιο πέρα στη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν καθυστερήσεις έντονες κυρίως κατεβαίνοντας όσο πλησιάζεται προς την παραλία. Ενώ προς τα ανατολικά βλέπω μποτιλιάρισμα μεγάλο στην διασταύρωση στον Φίνικα. Υπομονή, φίλοι οδηγοί. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Βέρτη, γιατί όλα είναι εδώ όπως ήταν παλιά τελικά. Και έχουμε και δώρο εκπληκτικό για τη συνέχεια, διπλές προσκλήσεις και δεν λέω τίποτε άλλο. Όλα αυτά τα ωραία μαζί στους 95 και 1.

0: Κάθε νύχτα Μαργαρίτα και κάθε νύχτα Άνω μεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί έχουμε διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις να περάσετε φανταστικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να απολαύσετε και τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες on stage. Σήμερα απολαμβάνουμε Πάνο Μουζουράκη, Κωστή Μαραμπέγια, αύριο Τετάρτη Ελικοκίνου και Ανδρομάχη, Πέμπτη Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παρασκευή τον Ακύλα και την Κυριακή Ελληνίδου, και φυσικά πολύ εντυπωσιακά περίπτερα και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πολύ ξεχωριστά και το περίπτερο της Ιαπωνίας με πολύ ενδιαφέρον. Θα πάτε και θα με θυμηθείτε. Και εσείς στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951 για να διεκδικήσετε τη διπλή σας πρόσκληση και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ΔΕΘ. Έτσι σας εύχομαι εγώ καλή σας τύχη και εμείς παραμένουμε στην παρέα συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Και χειρότερα δεν λες τίποτα. Ήταν η Αναστασία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θα στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου τώρα, γιατί οι αφιερώσεις δεν έχουν ξεκινήσει από τις 8 που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Έχουν ξεκινήσει από το μεσημέρι που πήγα να καταθέσω την ένστασή μου στο Δήμο Θεσσαλονίκης για μια στάθμευση που τελικά είχα πληρώσει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα λεπτομέρειες δεν θα πούμε. Αλλά εκεί τα φιλιά μου στην Ομαδάρα και στη Δημοτική Αστυνομία που είναι πάντα τόσο εξυπηρετική, τόσο καλά παιδιά. Σήμερα είχαν και πάρα πολύ ωραία διάθεση. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντα έχουν, αλλά σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Στην Δημοτική Αστυνομία, λοιπόν, που ειδικότερα όταν μας επισκέπτεται και ο Πρωθυπουργός, κάνουν ακόμη πιο καλά τη δουλειά τους. Δεν τα λέμε και αυτά. Συνεχίζουμε εννοείται με Θοδωρή Φέρη, Δέσποινα Βανδύ, Ηλία Βρετόου, Ηλία Καλυμάνη και όσα μας αρέσουν πολύ, πάντα στους 95 και 1 παίζουν δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Όπως τα λες, Αντώνη Ρέμο, σε περιμένουμε το Σάββατο, 12 του μήνα, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Θα γίνει χαμός. Δεν ξέρω τι μας περιμένει εκείνο το βράδυ, πάντως σίγουρα δεν το έχουμε ξαναζήσει και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Εμείς τώρα πάμε στα δικά μας τα ωραία με τις μουσικές μας. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, Στέλιο Ρόκο και Μιχάλη Χατζηγιάννη για το βράδυ μας το υπέροχο και το μουσικό. Πολλά φιλάκια στην Κατερίνα μου εδώ, αγωνιστικούς χαιρετισμούς για την εξεταστική. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά, μην ανησυχείτε. Τώρα βέβαια είναι σπαστικό που δεν μπορούμε να χαρούμε έναν Σεπτέμβρη να περάσουμε ωραία, αλλά εντάξει, κάπως θα τα φέρουμε βόλτα. Γεια σου, Αγγελική μου όμορφη, καλησπέρα στο Σταύρο, το Δημήτρη, την Μαρία που είναι και απόψε στην παρέα την ωραία. Και έτσι εμείς πορευόμαστε άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 παρέα φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα.

0: στη νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα, γιατί έχουμε εδώ δώρα, προσφορές. Έχουμε χαμό πάντα με Κοσμοράδιο 95,1 και ωραίες μουσικές. Εννοείται, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και έχουμε την Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα στο κινητό Pop-up Booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης μπορείτε να γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και να πάρετε και μέρος εννοείται στις δράσεις του Πρωτέργεια Win More. Γιατί έχουμε και 3 Pop-up σημεία για να διεκδικήσετε έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει και τεράστιο έπαθλο 10.000 ευρώ. Όλα αυτά βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μένετε εσείς συντονισμένοι και στα social media της Πρωτέργεια και φυσικά και στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν έχεις δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
3: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδήσεις μαζί σου.
1: Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί να το λες, ωραία, έλα, πες το.
1: Δεν σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
3: Από η καρδιά.
1: Άμα.
3: Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
3: Ήταν από τα κομμάτια.
4: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, να γκαμαρώνεις. Υπέροχο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που έχει μα...

0: Εύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Απορία κι αυτή να ζει. Κανείς να μην ζει. Τι θέλω εγώ με σένα. Γιώργος Σαμπάνης, μια από τα ίδια. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί, ως τις 10, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Ξεκινήσαμε το 60 λεπτό μας αδυναμικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και Άννα μεταξύ μας συνεχίζουμε παρέα. Από κίνηση, τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα είναι ακόμη γεμάτα στην 3η Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα κατεβαίνοντας όσο πλησιάζεται εκεί προς την Μεγάλο Αλεξάνδρου. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου τα πράγματα έχουν βελτιωθεί κατά πολύ. Τώρα πάμε στα ανατολικά. Υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα στα Φανάρια, καθώς επίσης και στην διασταύρωση στη Μεγάλη εκεί στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως, κυρίως το ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ. Περιφερειακό σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και η Άννα Βύση αμέσως τώρα παίζει δυνατά. Είναι το Αιγαίο και φύγαμε να κολυμπήσουμε δυνατά αμέσως τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα.

0: Ανεβαίνουν τα ψηλά, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε και ο λογαριασμός. Πάει, αυτό ήταν. Κατερίνα Λιόλιου που μας έχει τρελάνει αυτό το κορίτσι με τις επιτυχίες απανωτές. Αυτό είναι. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε παρά και υπενθυμίζω διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή σε αυτή την ωραιότατη εκπομπή. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται σήμερα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραία. Και εντυπωσιακή η φάση και φέτος. Και με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες να απολαμβάνετε on stage με το εισιτήριο της Διεθνούς Έκθεσης που θα κερδίσετε ή που ήδη μπορεί να έχετε. Αλλά εμείς σήμερα μοιράζουμε προσκλήσεις και στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και την λέξη DEF και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

να φέρεσαι όριμα για να τα πάμε καλά. Γιώργος Μαζωνάκης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και μένα και μόνο κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και από τη χθεσινή συναυλία, δεν ξέρω τώρα αν βρεθήκατε στην μεγάλη συναυλία στα Βέντο Μαρσό και Ντάφνη Λόρεν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Εγώ πάντως βρέθηκα. Ήταν απολαυστική όλη. Δηλαδή δεν υπήρχε. Ήμουν ερωτευμένη με κάθε τραγούδι και υπήρχε και πάρα πολύ ωραίο vibe. Από τη χθεσινή ωστόσο συναυλία, πάρα από όλα αυτά τα ωραία που κρατάμε τα μουσικά, εγώ κρατάω και αυτά που είπε ο Μιχάλης Σταβέντο, που λέει ότι αν κάτι είναι να μας υποκινεί, αυτό είναι η αγάπη. Και εντάξει, ας μην τώρα δίνουμε και πολύ σημασία σε όλα αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας μπροστά καθημερινά. Σαν να εννοούσε ότι φτιάξε ρε παιδί μου μια σφαίρα γύρω από σένα, όχι σφαίρα θετικότητας και να είσαι αλλοπαρμένος ρε παιδί μου, κατάλαβε, μια σφαίρα με το να μην σε επηρεάζουν τόσο όλα τα υπόλοιπα αρνητικά που συμβαίνουν στον κόσμο, στη ζωή γενικότερα. Και έτσι νομίζω θα είμαστε κάπως προστατευμένοι. Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια και παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

Εδώ στο χαλάκι, εδώ θα γυρίζει. Στα Δόρης Φέρης και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10, λίγα λεπτά ακόμα γεμάτα πολύ μουσική. Και με Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ που κάνουν και συνεργασία τη φετινή τη σεζόν. Συνεργάζονται και θα τρελάρουν εκεί την πρωτεύουσα. Από τι σχήμα ωραίο θα είναι αυτό. Επίσης, σε γυναικείο σχήμα έχουμε Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν. Και νομίζω θα πάει και αυτό εξαιρετικά. Εντάξει, έχουμε αλλαγές. Για πρώτη φορά νομίζω είναι τόσα τα γυναικεία σχήματα, δεν το είχαμε ξαναδεί, οπότε είμαστε πανέτοιμοι και πανέτοιμες. Πιο πολύ όμως έτοιμοι είμαστε για Νίκο Βέρτη, δεν το συζητάω εδώ στην πόλη μας. Εντάξει, τώρα που πέφτουν και οι θερμοκρασίες, θα έρχεται ο Νίκος Βέρτης να μας ζεστάνει για τα καλά. Τέλεια θα πάει αυτό. Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια, παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Τη δική μου αγκαλιά, τη ραδιοφωνική. Πόσο ωραία τα περάσαμε και απόψε. Ένα δίωρο συγκλονιστικό. Έτσι όπως πρέπει κάθε βράδυ. Βράδυ Τρίτης και το περάσαμε μαγικά. Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Κλείσαμε και με Κωνσταντίνο Αργυρό, με ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Στη δική μου αγκαλιά. Δυνατά το ακούσαμε παρέα για το κλείσιμό μας και την καληνύχτα μας. Έρχεται με φόρα. Πες το.
1: Στη δική μου αγκαλιά, Ελλάδα.
0: Καλά, καλά. ξέρω, σήμερα ειδικά με θες πιο πολύ.
1: Αυτό λοιπόν, παιδιά, με Κεφαλά δεν πιστεύω να μην έχετε δει social media Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, το κορίτσι είναι που είναι. Φωτιά, καταλαβαίνετε σήμερα. Μαλλί, μακιγιάς, χαμός.
0: Έχουμε αφιερώσει. Φυσάμε καλά και οι δυο. Φωτογραφηθήκαμε και οι δυο σήμερα. Μια φωτογραφία μαζί δεν βγάλαμε, ρε παιδί μου. Μα τι κάναμε τώρα. Τι κάναμε.
1: Μια κορνίζα έπρεπε να κάνουμε.
0: Κορνίζα, ναι,
1: γιατί. Μετά σε 10 χρόνια.
0: Ναι, εσύ εικόνισμα με έκανε χθε. Τώρα την κορνίζα δεν θέλει.
1: Μη μου ξαναφύγει έτσι και μου λείπει, σε παρακαλώ.
0: Δεν
1: το TikTok αυτό. Ήταν επικό έτσι.
0: Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω τώρα όμως. Εμείς θα λέγαμε παρέα 8 με 10. Ακολουθεί Δήμητρα Σιβρίδακα με 12 εννοείται. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες. Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
4: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάσατε, εστιάσατε κάπου.
3: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με ιαλουρονικό.
5: Μπορείς να ψάξεις. Έχω την αίσθηση ότι το χρειάζεται.
4: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
3: Και πού το τσιμπάς.
4: Κοντά εκεί.
3: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
4: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές το σημείο καμιά φορά.
3: Ένα μαγειτητικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
4: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
3: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν να βλέπεις τη γυναίκα.
4: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
3: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
4: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει.
3: Αναισθητική.
4: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
3: Εσύ δεν χρειάζεται. Είχε πέσει μικρό όταν ήσουν μέσα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

αλήθεια τώρα και αλήθεια κάθε βράδυ. Φυσικά και είμαστε μαζί πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινήσαμε με Έλενα Παπαρίζου και εδώ μόνο αλήθειες, πολύ αγάπη και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Τριτόβραδο, κάπως πιο δροσερό, με αρκετή υγρασία βέβαια και πάρα πολύ κόσμο έτσι στην παραλία να βολτάρει, γιατί όχι. Ακόμη θα έλεγα εγώ ότι είναι καλοκαιρινές οι βραδιές και η διάθεση μας είναι έτσι. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό και σήμερα. Έχουμε throwback song φυσικά. Ό,τι ζητάτε, ό,τι θέλετε να ακούσετε, αυτό που έχετε νοσταλγήσει, μια ωραία ανάμνηση, κάτι που έχετε συνδέσει και θέλετε να το ακούσουμε και 12 παρά 20, 12 παρά 4, μου το στέλνετε στο Viber εννοείται, 6982-951-951. Πρωτού όμως, για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα, το ίδιο και στην Τσιμισκή, ιδιαιτέρως με Εθνικής Αμήνης, αλλά και στα υπόλοιπα στενά του κέντρου βλέπω καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Νίκης είμαστε καλύτερα, στον Περιφερειακό πολύ ωραία τα πράγματα. Ανατολικά στην Κατσιμίδη προς τα δύο ρεύματα επίσης αρκετές καθυστερήσεις, όπως επίσης χαμηλές ταχύτητες και δυτικά, κλασικά στα σημεία εκεί στην Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στα υπόλοιπα όμως σημεία και στο Βαρδάρι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, στη Μοναστηρίου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε ωραία, πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Για μένα βράδιασε και για μένα πάντοτε βραδιάζει μαζί με εσάς στους 95 και 1.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τον περιμένουμε τον Αντώνη Ρέμο. Τι έχει να γίνει το Σάββατο? Μάλλον επειδή έχετε βγάλει τραγούδι και για το Σάββατο. Ξέρετε, αυτό θα παίζει περισσότερο από τη Δευτέρα. Αλλά εμείς σήμερα είμαστε σε ένα πολύ ωραίο τριτόβραδο και έχουμε πάρα πολύ ωραία συναυλία και σήμερα αυτή τη στιγμή στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδ 95,1. Είναι ο Κωστής Μαραβέγιας μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι και διαφορετική και αυτή η μουσική επιλογή για σας που βρίσκεστε εκεί πέρα. Τα βλέπετε όλα στα social media του Κοσμοράδιο, παρουσιάζοντας τους Ριζόπουλους και γενικότερα, παιδιά, τα DJ sets είναι από τους παραγωγούς του Κοσμοράδιο 95,1. Γενικότερα, όλες οι βραδιές είναι μοναδικές. Θα πούμε το πρόγραμμα σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πρωτού, επειδή έχω υποσχεθεί τρομερό δωράκι για την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, αυτή την Παρασκευή, που έχουμε κανονίσει όλοι μαζί τρομερή έξοδο, εξοδάρα στο Zen Garden, που κλείνει 5 χρόνια και θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει, σε αυτή την υπέροχη αυλή, με DJ set από Ανέστη Μενεξέ και Φράου Δήμητρα. Έρε, τι έχει να γίνει, παιδιά. Είναι η τέλεια φορμή, αν δεν το ξέρεις, να το γνωρίσεις, γιατί εγώ σου κάνω δώρο μία φιάλη. Οπότε μου στέλνεις τη λέξη Zen και το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber 6982951951 για να πάρεις την παρέα σου, να πιείτε έτσι από εμάς τη φιάλη, να περάσετε ωραία πάντοτε υπεύθυνα φυσικά. Εγώ θα είμαι εκεί, ελπίζω να είσαι κι εσύ και καλή σου τύχη.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σύνοχο Κορμή και Νίκος Οικονομόπουλος παίζει δυνατά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα και είμαστε και στη διαδικτυακή. Είμαστε μεγάλη την παρέα live αυτή τη στιγμή στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 95,1. Αυτό το διαδικτυακό το ραντεβού, το εβδομαδιαίο για το οποίο ανυπομονώ. Τεράστια παρέα και εκεί. Πολλά φιλιά και στον Χάρη και στη Γιάννα και στην Ιωάννα και στον Δημήτρη. Τι κάνετε, ρε παιδιά, καλησπέρες. Έχουμε μεγάλη παρέα εδώ συντονισμένο κατά παύλα 95,1. Αυτό το διαδικτυακό το ραντεβού, το εβδομαδιαίο για το οποίο ανυπομονώ. Τεράστια παρέα και εκεί. Πολλά φιλιά και στον Χάρη και στη Γιάννα και στην Ιωάννα και στον Δημήτρη. Τι

αυτού του υπέροχου μαγαζιού, μία φιάλη έτσι πολύ ωραία στο Viber. Και τώρα δυναμώνουμε ένταση για ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Κατερίνα Γιώργιου και Γιάννης Φακίνος στους 9.51 με Δήμητρα Σιβρή.

Όλα μαγικά, όλα μας τα βράδια μαγικά. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Μαγικά είναι και όλα τα βράδια αυτής της εβδομάδας. Με τα Music Live Events από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μόνο με το εισιτήριο της έκθεσης, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα όλη την εβδομάδα. Ήδη έτσι στα πρώτα δύο βράδια έχει γίνει χαμός. Στα πρώτα τρία βράδια με το σημερινό. Γιατί η έναρξη έγινε την Κυριακή και ήταν πραγματικά μοναδικό. Καταλαβαίνετε ότι έρχονται πάρα πολύ ωραίες βραδιές μέχρι και το κλείσιμο. Στην παρουσίαση είπαμε ότι είναι ο Τασός Ριζόπουλος. Πάντοτε είμαστε στην υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί τα καλύτερα είναι πάντοτε εδώ. Πρώτες μεταδόσεις αποκλειστικότητες και εσύ μας ακούς όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Καλεσμένος το πρωινό με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ήταν και ο Παύλος Γκόρδης σήμερα το πρωί εδώ στο στούντιο και μπορείτε να τα δείτε όλα στο κοσμοράδιο.gr. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε παρέα με Γιώργο Μαζονάκη και απόψε θα σου ονειρευτώ. Ακολουθεί και χρειαζόμενη διάτη και ενώ τη Φακιανάκη δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και περιμένω τα μηνύματά σας για Throwback Song με την Δήμητρα Σιβρή.

θέλω να ξεχάσω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκαιρα, Σοφία?
2: Τι λένε, φίλοι μου, Σοφία?
3: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
2: Έχουμε το τραχανά σήμερα όλοι.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Θα θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά.
4: Όχι,
2: μου θυμίζει εσένα, σου βλέπω όλη μέρα.
3: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Μακαρονάδα, ορφανή επίσης μας λέει. Σκέτο μακαρόνι.
2: Σκέτο. Στραβατσάδα.
1: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πιπερό. Το πιπεράκι.
2: Στραβατσάδα.
1: Κάζει επέπε, α πούμε, καμία σχέση.
2: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμως, δηλαδή.
1: Τι προλάβει, ρε Γιώργο, άλλο δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμα.
2: Βάλε κέτα. Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
1: Δεν μ' αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
2: Από σκέτο.
1: Ναι, πιπέρι.
2: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ.
4: Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
1: Τι στομάχι είναι αυτό που έχεις, ρε φίλε.
2: Πραγματικά.
1: Σοφία.
3: Η Λένα εδώ, η νοικοκυρά, λέει αν έχεις χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
1: Εντάξει, να ξέρετε.
2: Οπότε κάνεις ένα γιουβέτσι. Πετάς το μοσχαράκι μέσα, σαν πάτσε μια ώρα έξω.
3: Ενώ ο Ρεγκλής έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, περνά και το παίρνει.
1: Η μαμά πάντα έχει.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, βρε παιδιά, από τα παλιά. Νίκος Μακρόπουλος και ορκή σου. Πολύ μας αρέσει ο Νίκος Μακρόπουλος γενικότερα, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε και μια περισσότερη μεγάλη αγάπη. Φυσικά παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Πάρα πολύ ωραία έχουν έτσι να έχουμε να παίξουμε και στο δεύτερο 60 λεπτό. Σας έχω τα καλύτερα, σας έχω throwback song που μου έχετε στείλει πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Πράγματα που πραγματικά είναι αυτό που λες, πού το θυμίζει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε στο Throwback Song και σας ευχαριστώ έτσι πάρα πολύ που το έχετε αγαπήσει. Και φυσικά να σας πω ότι εντάξει, μπορεί να έχουμε δροσίσει, να είναι 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία προς τα έξω, αλλά επειδή η συναυλία στη ΔΕΘ είναι φωτιά, παιδιά, όλη την εβδομάδα γίνεται χαμός. Μπαίνετε στο κοσμοράδιο.gr, βλέπετε και το πρόγραμμα. Το εισιτήριο είναι με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία είναι ξεχωριστή και τα Music Live Events είναι πάντοτε με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο.
2: 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκυρα, Σοφία?
4: Τι λένε, φίλοι μου, Σοφία?
3: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
4: Έχουμε το τραχανά σήμερα όλοι.
3: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Θα θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά. Όχι, μου θυμίζει εσένα, που σου βλέπω μέρα.
3: Μακαρόνια και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μακαρονάδα, ορφανή επίσης μας λέει. Σκέτο μακαρόνι.
4: Σκέτο.
3: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
4: Στραβατσάδα.
3: Κάζει επέπε, α πούμε, καμία σχέση.
4: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμως, δηλαδή.
3: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, η σάλτσα θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμα.
4: Βάλε κέτα. Βάλε έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
3: Δεν μ' αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
4: Από σκέτο.
3: Ναι, με πιπέρι.
4: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ. Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
3: Τι στομάχι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
4: Πραγματικά.
3: Σοφία. Η Λένα εδώ, η νοικοκυρά, λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα. Εντάξει, να ξέρετε.
4: Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα. Σαν πάτσε μια ώρα έξω.
3: Ενώ η Ρεκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, περνά και το παίρνει. Η μαμά πάντα έχει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Λίγα λεπτάκια μετά τις 11, Δήμητρας Ιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε παρέα και ξεκινάμε με τη φωνάρα της Νατάσας Θεοδωρίδου και το φορτηγό, το οποίο είναι από τα καινούργια της και είναι πολύ αγαπημένο. Μου θυμίζει έτσι κάτι από τα παλιά. Λίγο σκουπιδιάρικο, λίγο φεγγάρι, αν θα τολμήσω και να το πω. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα και καλώς ορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Τριτόβραδο μαζί με Ιβρή και πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω? Έχει αρκετή κίνηση γενικότερα και κινητικότητα η πόλη αυτή την εβδομάδα. Είναι γνωστό, είναι λογικό. Έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα επειδή είναι ωραίες και οι βραδιές του Σεπτέμβρη και έχουμε επιστρέψει όλοι στην πόλη, κάνουμε και τις βόλτες μας. Άρα λοιπόν υπάρχουν καθυστερήσεις στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα, να ξέρετε. Οπότε εκεί περισσότερη υπομονή. Στην Τζιμισκή είμαστε καλύτερα, με Εθνικής Αμήνης περισσότερα εμπόδια. Στη Λεωφόρο Νίκης τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Πηγαίνω και λίγο ανατολικότερα προς Κατσιμίδη. Επίσης και στην άνοδο και στην κάθοδο θα κάνετε λίγη περισσότερη υπομονή. Στα υπόλοιπα σημεία ανατολικά είμαστε καλά και στον περιφερειακό δεν έχουμε κανένα θέμα. Τώρα δυτικότερα τα πράγματα έχουν χαλαρώσει στη Λεωφόρο με Κηθοδωράκη, οπότε κινήστε άνετα, πάντοτε με ασφάλεια και πάντοτε όχι σαν αβαγή, όπως λέει ο Νίνο. Εσείς μια χαρά θα είστε με Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Σιβρή.

0: περίπτωση που αναβήσει. Παίζει δυνατά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ αγαπημένο. Το ανεβάζω έτσι να ξέρετε στο στούντιο. Ανεβάζω την ένταση. Γίνεται ένας χαμός. Ελπίζω και εσείς όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα. Και αν υπάρχει αυτό το τραγούδι που θα σας ξεσηκώσει μέσα σε όλη την υπέροχη χαλάρωση που έχουμε εδώ στα βράδια μας και το ρυθμό και τη διάθεση, δυναμώστε και λίγο την ένταση και πείτε και στο γείτονο, δεν πειράζει. Ακούω Δήμητρα Σεβρή, Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, δεν πειράζει καθόλου. Αλλά και στο κοσμοράδιο.gr σήμερα διαβάζω για αυτή τη νέα πολυτέλεια, για το εστιατόριο που απαγορεύει τα κινητά και μπορεί ένα γεύμα να σου κοστίσει, λέει, 650 ευρώ, μέχρι και 650 ευρώ. Να δείτε τώρα που είμαστε τρελαμένοι με τα κινητά, δεν τα αφήνουμε από τα χέρια μας οριακά, κοιμόμαστε πάνω από τα κινητά έτσι. Πέφτει λίγο το σαλάκι και πέφτει και το κινητό μετά και σηκώνεσαι γιατί έχεις, ας πούμε, κουραστεί και ξυπνάς από το ότι έγινε, βρε παιδιά. Να δείτε λοιπόν που θα τρέχουμε σε αυτό το εστιατόριο για να μην χρησιμοποιούμε τα κινητά μας και να επικοινωνούμε. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο εδώ, παιδιά. Για να επικοινωνείτε και μέσω αφιερώσεων. Τις περιμένω στο Viber 6982-951-951.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμιο φαινόμενο.

είπες και τι δεν είπες, Θοδωρή Φέρης, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι, έτσι, του Θοδωρή Φέρη, που πραγματικά έχει κάνει χαμό και φέτος και νομίζω ότι και όλα τα επόμενα χρόνια θα συμβαίνει αυτό που θα τραγουδάει ο Θοδωρή Φέρης. Ένα από τα τραγούδια σταθμό στην καριέρα του, παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγαπάει πολύ και Κοσμοράδιο Θοδωρή. Του στέλνουμε όλοι μας την αγάπη φυσικά. Και έχω να σας πω ότι και στο πρωινό, καθημερινά, ο Μάνος, η Μίραντο και ο Γιώργος, ξέρετε ότι κάνουν τα τηλεφωνήματα έκπληξη, εκτός από πολύ χιούμορ, εκτός από τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, εκτός από τα πάρα πολλά δώρα και το αγαπημένο σας πρωινό 8 με 12 καθημερινά, είναι και αυτή η ενότητα που συνομιλούν μαζί σας, γιατί εσείς στέλνετε στοιχεία στο Viber για ποιον θέλετε έτσι να γίνει το τηλεφώνημα το πρωινό, για την καλημέρα, για τα γενέθλια, για τις ευχές, για μια επέτειο, για οτιδήποτε γενικότερα, λίγα στοιχεία αυτού του ατόμου που δεν θα το πιστεύει και πραγματικά τα υπόλοιπα, ξέρετε, τα αναλαμβάνει ο Μάνος, η Μίραντο και ο Γιώργος στο Viber όλα αυτά. 6982-951-951. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε ένταση για Δέσποινα Πανδύ. Ακολουθεί και ψυχολόγος Νίκος Οικονομόπουλος, αλλά και θα τα σπάσουμε με Αναστασία δυνατά μαζί με Σιβρή στους 951.

Κώστας Γκόρδης που ήταν και σήμερα καλεσμένο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με το Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και πραγματικά ήταν απολαυστικότατο. Τα βλέπει όλα στο κοσμοράδιο.gr φυσικά. Εννοείται τη συνέντευξη που έδωσε και στα social media, έτσι. Τα σχετικά πλάνα, τις φωτογραφίες, όλα αυτά που συμβαίνουν με τους καλεσμένους στο πρωινό και όχι μόνο. Βλέπει και όλες τις συνέντευξεις του Σουριζόπουλου στο Spotify μας και φυσικά στο κανάλι του YouTube, του Κοσμοράδιο στο YouTube. Επίσης, έχω να σας πω ότι είναι πολύ ωραία αυτή η επανεκτέλεση από τον Μπράβο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από τον Παύλο και θα τον απολαύσουμε και αύριο στην έκθεση που θα βρίσκεται μαζί με την Έλλη Κοκκίνου αλλά και την Ανδρομάχη. Είναι τέλειο το πρόγραμμα. Αλλά τώρα είναι και η στιγμή για το throwback song τη Τρίτη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έρχεται από Γερμανία με αγάπη. Παντελής Παντελίδης και γίνεται για τον Θωμά που το ζήτησε. Το throwback λοιπόν, παιδιά, τη Τρίτη είναι υπέροχο. Δυναμώστε το. Φιλιά πολλά στο Θωμά εκεί στη Γερμανία και περιμένω κάθε βράδυ την ίδια ώρα τα δικά σας throwback songs πάντα μαζί με Σιβρή.

Κυριακό για μένα. Όσο ζω, μαζώ και κάπως έτσι αποφάσισα να βάλουμε και τον επίλογο της απόψινης μας εκπομπής. Γιατί και εγώ φεύγω, δεν φεύγω. Η αλήθεια είναι για μένα, δεν θέλω να φύγω. Αν μπορούσα, θα μέναμε εδώ πέρα και όλο το βράδυ. Αλλά να νερούμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Και γενικότερα να ξέρετε, τα ακούμε όλα σας τα αιτήματα. Έτσι μπορεί να κάποια στιγμή να μένουμε και περισσότερο το βράδυ, γιατί όχι. Σημασία έχει ότι το ραντεβού μας είναι καθημερινό. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρική είμαστε μαζί. Αλλά ξυπνάτε και πολύ ωραία και νωρίς στις 6 με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy. Έρχεται αυτό το κορίτσι με τόση ενέργεια και φυσικά απογειώνεται στο κυρίως πρωινό. Ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ. Το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν έχεις δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
3: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδήσω μαζί σου.
1: Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί να το λες, ωραία, έλα, πες το.
1: Δεν σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
3: Από νη καρδιά.
1: Άμα.
3: Αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
3: Ήταν από τα κομμάτια.
4: Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, αργά,
0: μαρώνει. Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο μαζί.

0: σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδατε την καινούρια τάση έτσι στους άντρες. Τα φίλερ γενετικών οργάνων.
2: Αφήσατε τα φίλερ του προσώπου και πιάζετε, εστιάζετε κάπου.
1: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Με υαλουρονικό. Μπορείς να ψάξεις.
3: Έχω την αίσθηση ότι σου χρειάζεται.
2: Φίλερ είναι ενέσιμες θεραπείες, να το πούμε έτσι, συνεδρίες.
1: Και πού το χτυπάς.
2: Κοντά εκεί.
1: Ψάξε, δεν θα το βρεις.
2: Ο γιατρός ξέρει από ανατομία ακόμα και αν δεν είναι εμφανές στο σημείο καμιά φορά.
1: Ένα μαγειτικό φακό, ένα μικροσκόπιο.
2: Πονάει κιόλας αυτό να τσιμπηθεί εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι.
1: Στα χείλη πονάει όταν βάζουν να βλέπεις γυναίκες.
2: Παιδιά, πρέπει να πονάει πολύ εκεί. Σίγουρα βάζουν αναισθητική, αλλά έχω δει κάτι βίντεο που βγαίνουν κάτι ματάκια. Να τριχιάζω και μόνο.
1: Αχρίαστο να είναι τώρα οπουδήποτε. Και πάνω και κάτω και πέρα και δόθε.
2: Βέβαια αυτό. Υπάρχει αναισθητική κρέμα την οποία την απλώνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Εσύ δεν χρειάζεται. Είχες πέσει μικρός όταν ήσουν μέσα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Ποιο είναι το φαγητό σωτήρας όταν δεν έχεις προλάβει να μαγειρέψεις έγκυρα, Σοφία?
5: Τι λένε, φίλοι μου, Σοφία?
6: Τραχανόσουπα με λαχανικά, λέει η Ελευθερία.
5: Έχουμε το τραχανά σήμερα όλοι.
4: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Θα θυμίζει τον εαυτό σου, τραχανά. Όχι, μου θυμίζει εσένα, σου βλέπω μέρα.
6: Μακαρόνι και στραβατσάδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
4: Μακαρονάδα, ορφανή επίσης μας λέει. Σκέτο μακαρόνι. Σκέτο.
5: Στραβατσάδα.
4: Παιδιά, στην ανάγκη έχω βάλει μόνο αλλά το πίπερο. Το πιπεράκι.
5: Στραβατσάδα.
4: Κάζι επέπε, α πούμε. Καμία σχέση.
5: Είστε μια στεναχώρια όρθια όμως, δηλαδή.
4: Δεν προλάβει, ρε Γιώργο, αλλά δεν θέλει ώρα να βράσει και δεν παίρνω έτοιμα.
5: Βάλε κέτσαπ. Βάλε, έστω λίγο γιαούρτι, βάλε κάτι.
4: Δεν μου αρέσει με γιαούρτι μακαρόνι.
5: Από σκέτο.
4: Ναι, πιπέρι.
5: Βάλε και γιαούρτι και κέτσαπ. Αχ, σταμάτα, ειλικρινά, σταμάτα.
4: Τι στο μάσι είναι αυτό που έχει, ρε φίλε.
5: Πραγματικά.
4: Σοφία.
6: Η Λένα εδώ η νοικοκυρά λέει αν έχει χύτρα, πολλά φαγητά γίνονται σφαίρα.
4: Εντάξει, δεν ξέρω.
5: Οπότε κάνει ένα γιουβέτσι. Πετά το μοσχαράκι μέσα. Τσαλ πάτσε μια ώρα έτσι.
6: Ενώ ο Ρεγκλή έχει τη λύση, τηλέφωνο λέει στη μαμά. Ό,τι έχει, περνά και το παίρνει.
4: Όχι, η μαμά πάντα έχει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
7: Πέτρος Ιακωβίδης.
0: Τίτλος
7: Παγκόσμιο φαινόμενο. Τάλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όπως τ' άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα.

Radio. Χωρίς εσένα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Τι κάνεις?
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη, ο Παύλος Γκόρδης εδώ μαζί μας.
2: Σε ποιο τραγούδι άλλου καλλιτέχνη, όταν δεν έχεις δικά σου τραγούδια, έχεις μεγάλη αδυναμία που λες αυτό μ' αρέσει να το λέω, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να το ζω?
3: Επειδή όλα στη ζωή είναι βιώματα, μπορώ να σας πω με μεγάλη σιγουριά ότι ο Γιάννης ο Πάριος ήταν ένα μέλος της οικογένειάς μου, δηλαδή και ο μπαμπάς και ο παππούς. Σε όλες τις στιγμές μας, τις χαρές μας, τις λύπες, μας έκανε συντροφιά. Οπότε αντίστοιχα και εγώ.
2: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις, το πιο αγαπημένο σου, αν μπορείς να βρεις ένα?
4: Το πουλάω το σπίτι για να τραγουδείς μαζί σου.
1: Το αγαπημένο του Γιώργου. Ή ποιο σου λένε συνήθως και οι δικοί σου άνθρωποι? Έλα, πες μου.
4: Παραγγελιά, παραγγελιά.
2: Εκεί το λες ωραία, έλα, πες το.
1: Δεν θα σε βάλουμε να το πεις, εκτός αν θέλεις να το πεις.
3: Από η καρδιά.
1: Άμα.
3: Αυτό είναι ένα τραγούδι που.
1: Τι είπες τώρα?
3: Ήταν από τα
4: κομμάτια. Είμαστε όλα αυτιά.
1: Πες μου λοιπόν, να γκαμαρώνεις. Υπέροχο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.